0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Και το καλοκαίρι. Η πρώτη σου επιλογή.

0: Nova 931.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι,

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 5 και μισή.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Nova 931. Και το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: ένα τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό. Μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
3: Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσοι και όσα αγαπάμε.
3: Με την υποστήριξη του Nova 931.
4: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
5: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
6: Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Nova 9.31. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
3: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο. Από την αρχή.
5: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
7: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
8: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
9: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410 81 130 και 698.

0: 2-10-4-6-13-7-95. Ξάνθη.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Nova 931.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 2541-084844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο. Από την αρχή.
3: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
4: Με την υποστήριξη του Nova 931.
5: Πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
8: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
8: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
0: Nova 931. Η ώρα είναι 8.
9: Nova 931.
10: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
1: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
2: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
1: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
2: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
3: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
4: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συντέα.
7: Nova 931.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 8:30.
1: Nova 9:31.
2: Nova 9:31 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.
3: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
6: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
5: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
6: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
5: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
4: Στις ξένες γλώσσες, expert.
7: Στους υπολογιστές, master.
4: Στην εκπαίδευση και experts
7: και masters.
4: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
7: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
4: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
7: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
4: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
8: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
9: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
8: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side.
10: Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
9: The Beach House, West Side. All day and night summer vibes.
11: Nova 9:31. Η ώρα είναι 9.
12: Nova 9:31.
13: Κάθε Κυριακή στις 9, ο Άρης Πορτοσάλτε παρουσιάζει την ιστορική εκπομπή «Από το Big Bang προς την ιστορία της Ευρώπης» στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Τριμερή συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι για την Ουκρανία πρότεινε στους Ρώσους ο διευθυντής της CIA κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Μόσχα την περασμένη Τρίτη, σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος, αναφέρει ο Αμερικανικός ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Η κυβέρνηση Τραμπ είχε προτείνει την ιδέα και στο παρελθόν. Ενώ όμως ο Ουκρανός πρόεδρος ήταν σύμφωνος, ο Ρώσος πρόεδρος την είχε απορρίψει. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε Κρήτη, το Δεκάνησα, Σάμο και Ικαρία. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θέτει σε κατάσταση συναγερμού τις περιοχές υψηλού κινδύνου. Ιστορική πρόκριση στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών, η οποία άφησε εκτός τελικού στο Τάραντο τη διοργανώτρια Ιταλία, νικώντας τη με 3-2 σετ. Απέναντι στη Γαλλία, η Ελλάδα θα διεκδικήσει απόψε στις 9 το χρυσό. Και τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, Βόλος και Ηρακλής αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 και ο Πανετολικός επικράτησε της Καλαμάτας 2-0. Σήμερα παίζουν Άρης Όφη στις 7:30, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8:15 και στις 9 Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα επίσης γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βορειοανατολικά τις πρωινές ώρες και στα υπόλοιπα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο 6 μποφόρ και στα νότιο-ανατολικά τμήματα του πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νοτιοανατολικά, θα φτάσει στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πρωτοσάλτε.
11: Χορηγός ΔΕΗ.

0: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Εδώ είμαστε λοιπόν στην αφήγηση της ιστορίας του Πειραιά κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Προφανώς δεν είναι τόσο αυστηρό το χρονικό πλαίσιο. Την ιστορία του Πειραιά προσπαθούμε να περιγράψουμε στα αυτά τα 200 χρόνια συστάσεως του υπάρξεως του ελληνικού κράτους. Δύο οι προσκεκλημένοι μας, ο Νίκος Διαμαντής είναι ο διευθυντής του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, σκηνοθέτης ο ίδιος, καθηγητής θεατρικών σπουδών, και ο Μάνος Στεφανίδης, γνωστός τους περισσότερους από εσάς, ενώ στο πλαίσιο αυτών των εκπομπών. Τον κύριο Διαμαντή τον φιλοξενήσαμε ήδη την πρώτη Κυριακή, σήμερα δεύτερη, και είναι φρέσκος σε αυτές τις εκπομπές. Ο κύριος Στεφανίδης, ομότιμος καθηγητής ιστορίας της τέχνης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλημέρα σας, κύριε. Να κάνουμε την εξής σύνδεση τώρα. Στο τώρα με το χθες. Δεν απέφυγε δυστυχώς ο Πειραιάς, και αρχίζω με εσάς, κύριε Στεφανίδη, την πυκνοκατοίκηση. Δηλαδή, αδίκησε τον εαυτό του ο Πειραιάς, έχοντας αυτή την πρόσωψη, ενώ και την πολύπλευρη θέα προς τη θάλασσα, κτίζοντας, επιτρέποντας να κτίζονται πολυκατοικίες μία πάνω στην άλλη. Δυστυχώς, θα μου πεις, είναι μόνο ο Πειραιάς, εδώ είναι ολόκληρη η Ελλάδα.
1: Να δείτε, το μεγάλο πρόβλημα, αυτό, δηλαδή δύο είναι τα γεγονότα που δημιούργησαν αυτή την εικόνα που έχουμε στο Λεκανοπέδιο. Το ένα ήταν το 22, δηλαδή όλες αυτές οι καραβιές των προσφύγων.
0: Το που έπρεπε, πείτε, ήταν το 50 που έπρεπε να συγκροτηθεί η Ελλάδα.
1: Και μετά το επόμενο πολύ μεγάλο γεγονός, το λέτε πολύ ωραία, ήταν μετά τον εμφύλιο, αυτό ακριβώς που συνέβη, που έπρεπε να στεγαστούν.
0: Σωστά.
1: Ξέρετε, οπότε, ότι όταν σχεδίασε ο Σάουμπερτ και Κλέντσε την Αθήνα, προέβλεπαν την ανάπτυξη μιας πόλης 500.000 κατοίκων, δηλαδή μισό εκατομμύριο. Σήμερα ο Πειραιάς, με τις γειτονιές που ήδη έχουμε αναφέρει, είναι ήδη μισό εκατομμύριο. Ο ΔΕΑ, τυπικά δήμος του Πειραιά, είναι γύρω στις 150.160. Ο Γιώργος Ιωακιμίδης, που με επί μία εικοσαετία ήταν ο δήμαρχος του Αγίου Ιωάννη Ρέντι καταρχάς και μετά της Νίκαιας, αυτός που ένωσε την Νίκαια με το Ρέντι, και νομίζω ότι υπήρξε ένας από τους πιο επιτυχημένους δημάρχους σε όλη την επικράτεια. Όμως το τρομακτικό πρόβλημα της στέγασης, αλλά και αυτή η τεράστια αξία γης η οποία με εκτοξεύθηκε, δημιούργησε αυτό που βλέπουμε.
0: Και οι πελατειακές σχέσεις ενός κράτους που δεν ήθελε να τα χαλάσει με τους πελάτες του, επέτρεψε πάνω σε οικομενάκια να κτιστούν υπεραξίες.
1: Το μέτωπο του Πειραιά από την Πειραϊκή με αυτά τα οκταώροφα κτίρια, αν είναι δυνατόν, έτσι, όπως επίσης και στο Παλιοφάλιρο, με ΓΟΚ του 80 κάτι επί Κώστα Λαλιώτη, που επέτρεψε οκταώροφα κτίρια, δημιουργεί ένα μέτωπο, λες και είσαι στο Μανχάταν. Και είναι μια στενή λωρίδα γης πάνω στα ιστορικά τείχη του Κόνωνα, όπου αυτή η, τι να πω τώρα, η κουτοπονηριά, η βουλημία, η έλλειψη ιστορική συνείδηση δημιούργησε αυτό το.
0: Καλά τα είπατε. Το... Συμφωνώ και με τους τρεις χαρακτηρισμούς. Η ιστορία εκτιλήσεται στο Νέο Φάλιρο, που το Νέο Φάλιρο είναι οι εξοχικές κατοικίες των αστών και των μεγαλοαστών. Κάτι γκρεμίδια, απομινάρια υπάρχουν ακόμη, και όταν και εγώ βγαίνω να κάνω τον μικρό μου περίπατο για να ξεδώσω λίγο, εδώ ακόμη υπάρχουν. Ακόμη. Δεν είναι πολλά. Δυστυχώς έχουν απομείνει πολύ λίγα.
1: Ακταίων συνοικών.
0: Μπράβο, εδώ. Το ακταίο είναι το νοσοκομείο ακριβώς. Μετροπόλιταν, δίπλα μας.
1: Το Ακταίων Συνοικών ήταν ένα εκλεκτικιστικού ρυθμού ξενοδοχείο που θύμιζε αυτά που βλέπουμε στο Μπάντερ Μπάντερ, που επιβιώνουν δυστυχώς ακόμα σήμερα.
0: Ευτυχώς επιβιώνουν, δυστυχώς δεν επιβιώνουν.
1: Για μας, προφανώς, και το λέτε σωστά. Στην Νίκαια, Νις, έτσι. Ναι. Νίκαια, η ελληνική λέξη. Στην Ιταλική, τη Γαλλική Ριβιέρα, αλλά όχι σε εμάς. Εγώ μικρός έκανα μπάνιο στο Νέο Φάλιρο, που ήταν μια μαγική, και μάλιστα ένας ιστορικός κόλπος. Δηλαδή εκεί έφτασαν οι Πέρσες για να καταλάβουν την Αθήνα. Εντάξει, από τους πιο πολύ, ας πούμε, τραγουδισμένους.
0: Μπράβο.
1: Και πολύ
0: εκεί λοιπόν θέλω να μιλήσω λοιπόν σε αυτόν τον κόλπο.
1: Συγγνώμη. Ναι. Εκεί λοιπόν έχουμε αυτή την τρομακτική καταστροφή σήμερα που δεν αναγνωρίζει τίποτε. Εκεί παρεύει με τον πιο χυδαίο φασιστικό τρόπο ο ανθρώπινος παράγοντας και έχει αλλοιώσει αυτό που είχε φτιάξει η φύση. Είχαμε μια ελπίδα το 2004 με τους Ολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν εκεί, το στάδιο του Ταεκβοντό και τα λοιπά, και τα λεμβοδρόμια εκεί, τα οποία σήμερα δυστυχώς επίσης είναι χρέπια.
0: Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν γης για το οποίο συζητούμε τώρα, όπου εγκαθίστανται στο μέσον του 19ου αιώνα και μεγαλουργούν έτσι, με τις κατασκευές τις υπέροχες και αισθητικά υπέροχες οι μεγαλοαστοί, από που δεν έχει μείνει τίποτα σχεδόν, εκεί προηγουμένως δίνεται η μεγάλη μάχη και την οποία βρίσκει τον θάνατο ο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
1: Εκεί ακριβώς που είναι το οστεοφυλάκιο έξω από το στάδιο Καραϊσκάκη, που είναι αυτό ο μικρός τύμβος με τις πέτρες που υποτίθεται ότι είναι τα οστά του ήρωα. Εκεί ακριβώς ήταν το σημείο που...
0: τον βρήκε το βόλι και
1: ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Εντάξει, αυτή είναι η μία εκδοχή. Υπάρχει ναι. η εκδοχή ότι ευλήθη εκ των έσω. Μια στρατηγική ιδιοφία πραγματικά ο Καραϊσκάκης, ο οποίος ο γιος της Καλογριάς, ερίζει και Ήπειρος και η Θεσσαλία που γεννήθηκε. Τουλάχιστον εμείς τον Πειραιά ξέρουμε ότι εδώ πέθανε και τον έχουμε τιμήσει. Όσο και όπως τον έχουμε τιμήσει. Πάντως τα ταμπούρια ήταν αυτό ακριβώς, όλο αυτό το λεκανοπέδιο από τον Πειραιά ως την Αθήνα ήταν γεμάτο πεύκα πρώτα, τα οποία καταστράφηκαν από τον πόλεμο, και ο περίφημος Ελαιώνας, ο οποίος ήταν μια μαγική σε χολωρίδα και πανίδα περιοχή, μοναδική σε όλη την Ευρώπη. Ανάμεσα στο λόφο του προφήτη Ηλία και το νυν γήπεδο του Καραϊσκάκη υπήρχε το πρώτο ταμπούρι, και το άλλο ταμπούρι ήταν προς βόρειο-ανατολικά, δηλαδή εκεί που είναι σήμερα τα Μανιάτικα και η περιοχή των ταμπουρίων, και έβλεπε στο πιάτο την Ακρόπολη γυμνή, φανταστείτε τώρα την τοπογραφία, από όπου και έτσι απέκλειαν τον Κιουταχή και έκαναν τις σποραδικές επιθέσεις. Μερικές ήταν και πολύ εντυπωσιακές και νικηφόρες. Ο Κιουταχής δεν είχε άλλο τρόπο παρά να παραμένει εγκλωβισμένος στην Ακρόπολη. Στην Ακρόπολη είχε νερό. Από την Μυκηναϊκή εποχή η Ακρόπολης έχει νερό. Και άρα δεν απειλείται με εκπόρθηση, αλλά βέβαια δεν μπορούσε να κάνει και τίποτε άλλο.

0: εδώ πάλι μιλώντας τώρα για το Μιαούλη, που ήταν ένας έτσι πολύ αψής Ιδραίος, μιλούσε αλβανίτικα, έρδε μπούμπουλης λέγανε το Πάσχα για να κάνουν Ανάσταση αν ήρθε ο Προύχοντας. Έρδε μπούμπουλης, έρδε. Και Μιαούλ είναι μάλλον το πρώτο του πλοίο, το όνομά του ήταν Βόκος, Ανδρέας Βόκος. Της μητέρας μου το όνομα είναι Βόκου. Αλλά το πρώτο του πλοίο λεγόταν Μιαούλ, Ηρακλής, ένα τουρκικό πλοίο που το αγόρασε και το Μιαούλ είναι παρατσούκλι. Είχε ποδάγρα, όταν είχε ποδάγρα ουρικών οξύ, είχε τα νεύρα του, ήταν δηλαδή ο Ναπολέον έχασε το Βατερλό γιατί είχε στομαχικούς πόνους και δεν είχε καθόλου διάθεση να κατευθύνει το στρατό του. Το ίδιο συνέβαινε και με τον Μιαούλ, που όμως επίσης ήταν μια έτσι, ναυτική ιδιοφία, με μόνο του βέβαια παραστράτημα, αυτό το έσχος που έκανε
1: την πυρπόληση,
0: να πυρπολήσει τον,
1: το στόλο.
0: Τον εθνικό στόλο για να χτυπήσει τον Καποδίστρια. Αγόρασε μια μεγάλη έκταση εκεί δίπλα στον Άγιο Σπυρίδωνα, ανάμεσα στην Αγία Τριάδα και τον Άγιο Σπυρίδωνα. Τσακωνόταν με τους καλόγερους γιατί ήθελε να μην του κρύβουν τη θέα κτλ. Πέθανε το 1935. Και αντίστοιχα ο Κανάρης.
1: 1835.
0: Ναι, και αντίστοιχα ο Κανάρης είχε πάρει εκεί που είναι σήμερα η πλατεία Κυψέλης. Είχε πάρει ένα αγρόκτημα.
1: Στην οδό Κυψέλης, ναι.
0: Ναι, καθώς ανεβαίνεις.
1: Υπάρχει μια, και πινακίδα σε μια πολυκατοικία.
0: Σε μια πολυκατοικία, αγαπητέ. Ναι. Έβλεπε τη Σαλαμίνα και το σπίτι του Μιαούλη. Γιατί ήταν γυμνό το τοπίο. Είχε
1: αναφέρεστε στο ύψομα από τη Μαυροματαίων που είναι το. Στο κέντρο της Αθήνας, δηλαδή. Έτσι, από εκεί εξορατώνεται. Γιατί είναι ύψομα. Πραγματικά είναι, αρχίζουν τα ορεινά της Κυψέλης.
0: Τα τουρκοβούνια.
1: Τα τουρκοβούνια. Και στην πλάτη εκεί είναι τα τουρκοβούνια. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, αυτός έβλεπε και τη Σαλαμίνα και το σπίτι του Μιαούλη και βέβαια ήταν αποψηλωμένο το τοπίο. Είχαν θερήσει τα δέντρα όλα και τον πευκόνα που είχαμε. Ο Ελαιώνας επέζησε γιατί δεν ήταν κατάλληλο για να πει.

0: για τον Πειραιά υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά, όπως αναφερθήκαμε στο λιμάνι, όπως η τρούμπα, όπως το δημοτικό θέατρο. Υπάρχουν λοιπόν σαφέστατα χαρακτηριστικά σε αυτό που ονομάζουμε Πειραιά, τα οποία ξεκινάνε από το Πέραμα, την Ιχθυόσκαλα, ας πούμε, από τα Γιώργια, από τα Βούρλα, από την Τρούμπα αργότερα, το Δημοτικό Θέατρο.
1: Δηλαδή, Πετσόλα και το Κερατσίνι, τι είναι, είναι εργατογειτονιές, πώς συγκροτούνται αυτές.
0: Βέβαια.
2: Αυτές όλες οι συνοικίες, η Ευγένεια, η Δραπετσόνα, το Πέραμα, τα Ταμπούρια, το Κερατσίνι.
0: Κορυδαλός, Αγία Βαρβάρα.
2: Επανδρώνονται, στελεχώνονται, πρέπει να πούμε, μάλλον.
1: Κατοικούνται,
2: είναι πολύ πιο σωστό, μετά το 22. Όπου έχουμε εκεί φρικαλές καταστάσεις, δηλαδή ανθρώπους να μένουν σε βαρέλια κτλ. Μόλις τους άδειαζαν στο λιμάνι του Πειραιά, μετά ερχόντουσαν διάφορες υπηρεσίες, ας πούμε, περίθαλψης, αμερικάνικες κυρίως και λιγότερο οι ελληνικές, και προσπαθούσαν με σκηνές και με τα πιο πρόχειρα μέσα να τους, ειδικά για τα μικρά παιδιά, να τους δώσουν μια στέγαση.
1: Το Δημοτικό λοιπόν, Θέατρο αποτέλεσε στέγη για τους πρόσφυγες.
2: Όπως το Δημοτικό Θέατρο
1: της Αθήνας.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι, δεν ήταν ποτέ. Όχι, γιατί το διαφύλαξε η Δημοτική Αρχή. Το Δημοτικό Θέατρο υπέστη ρήγμα όταν έγινε ο μεγάλος βομβαρδισμός του Πειραιά από τους Άγγλους. Ας πούμε, η δική μου οικογένεια, η Αθήνα είχε κηρυχθεί ανακύρωτη πόλη, ιστορική πόλη, και δεν βομβαρδίστηκε. Άρα λοιπόν όλοι μου οι συγγενείς, η οικογένειά μου, πήγανε στην Αθήνα για να γλιτώσουν τους βομβαρδισμούς, όπου δημιουργήσαν πολλά από. Κατέθρεψαν το λιμάνι, πρώτα οι Άγγλοι και μετά οι Γερμανοί φεύγοντας. Και εκεί τότε βομβαρδίστηκε και η Αγία Τριάδα, ο καθεδρικός ναός του Πειραιά, ένα από τα κομψοτεχνήματα.
0: Διπλός βομβαρδισμός ήταν και από τους Γερμανούς και από τους Άγγλους.
2: Ναι. Όπου έχουμε απλά φωτογραφίες, αλλά πρέπει να ήταν ένα κομψοτέχνημα. Ο Τσίλερ αγάπησε πολύ τον Πειραιά και, όπως είπαμε, έκτισε ολόκληρη συνοικία και πολλά μεγάλα κεντρικά κτίρια. Ο νυν καθεδρικός ναός, η Αγία Τριάδα, είναι φτιαγμένος πολύ αργότερα, ξεκίνησε από τη δεκαετία του 50. Περατώθηκε το 60, είναι νεοβυζαντινού ρυθμού, αξίζει να πούμε 2-3 λόγια για αυτές τις εκκλησίες του Πειραιά. Μέσα έχει αγιογραφίες του Στέφανου Αλμαλιώτη. Ο Στέφανος Αλμαλιώτης είναι ο πατέρας της γιγαντοαφίσας. Ο Γιώργος Βακυρτζής είναι μαθητής του. Δηλαδή αυτοί ήταν αγιογράφοι, αλλά έκαναν και επεβίωναν φτιάγοντας τις γιγαντοαφίσες του σινεμά.
1: Στον κινηματογράφο. Ακριβώς. Στον κινηματογράφο.
2: Ναι, και ο Αλμαλιώτης. Και ο Στέφανος Αλμαλιώτης. Φωτογράφησα πρόσφατα την υπογραφή του σε αγιογραφίες του Πειραιά. Πολύ ωραίος ναός και ο νεότερος. Αλλά φαντάζομαι ότι ο ναός του Τσίλερ πρέπει να ήταν μοναδικός. Θα θυμίζει δηλαδή την Αγία Ειρήνη, κάτι τέτοιο.
1: Η Βυζαντίνη εννοείται.
2: Την Αγία Ειρήνη των Αθηνών.
1: Τον Αθηνών
2: που έφτασε ο Λύσανδρος Καφτατζόγλου. Με την απελευθέρωση παίζουν δύο ρυθμοί. Ο νεοκλασικός και ο νεοβυζαντινός. Ας πούμε, η Μητρόπολη είναι ένα περίεργο πάντρεμα νεοκλασικού και βυζαντινού ρυθμού. Ο Πειραιάς έχει την Αγία Τριάδα. Έχει τον Άγιο Σπυρίδωνα που είναι νεοκλασικός. Έχει μέσα αγιογραφίες του Πελεκάση. Είναι πολύ σημαντικός ναός και αυτός. Κομψοτέχνημα. Ο Άγιος Νικόλαος που είναι στο λιμάνι.
1: Στο λιμάνι αυτό, ναι,
2: θεωρείται του Τσίλερ. Δεν είμαι σίγουρος. Α, και αυτός είναι επιβλητικότατος. Λίγο κρύος ως ναός. Είναι πιο πολύ δωρικός.
0: Ο Άγιος Κωνσταντίνος.
2: Αχ, τώρα η Αγία Σωτήρα. Ένα εκκλησιδάκι, η Αγία Σωτήρα. Έχει τώρα ενδιαφέρον, γιατί τώρα που το λέει ο Νίκος, όπου μέσα, εγώ δεν το ξέρα, πήγαινα πιτσιρικάς, ας πούμε, και εκ των υστέρων έμαθα ότι είχε έργα του Κόντογλου. Ο Κόντογλου δεν είχε δουλέψει σε πολλές εκκλησίες και μου είχαν τρομερή εντύπωση ότι ήταν στον Πειραιά Άγια Σωτήρα.
0: Ένα καμπαναριό είναι στην πραγματικότητα. Ένα ψηλό καμπαναριό δίπλα εκεί παίζαμε μπάλα. Από το
2: εκεί
0: ήταν μια λάνα.
2: Επί της Θηβών.
0: Πιο πάνω από τη Θηβών.
2: Και πίσω του Δηλαβέρη το φοβερό αυτό εργοστάσιο με τον.
0: Του Σαπόρτα. Που περνάγαμε τις γραμμές για να πάμε ΔΕΗ και να πάμε Καμίνια και μετά Καραϊσκάκη. Είναι φοβερές διαδρομές στην πραγματικότητα που τις κάναμε σαν παιδιά και
2: με
0: μας καθορίσανε.
2: Με τα πόδια.
0: Με τα πόδια.
1: Με τα πόδια. Μην χαθούμε όμως. Λοιπόν, Κερατσίνι, Δραπετσόνα, Πέραμα, Κορυδαλός, Κοκκινιά είναι εργατογειτονιές.
2: Συνοικίες. Ναι, προσφυγικές συνοικίες. Και βέβαια είναι η έδρα του Λαϊκού Τραγουδιού. Δεν το είπαμε αυτό. Και αξίζει να το πούμε, ότι στον Πειραιά δημιουργείται το ρεμπέτικο τραγούδι. Αυτό που έρχεται από τη Σμύρνη με τα βιολιά και τα ντέφια, στον Πειραιά γίνεται πολύ πιο λιτό και δωρικό. Με...
1: Αρχή είναι τεκέδες ή δεν έχει καμία σχέση αυτό?
2: Ναι, θα το πούμε. Είναι στηριγμένο στον Μπουζούκι και τον Μπαγλαμά και τον Τζουρά, ο μικρός Μπαγλαμάς, έτσι, ο Τζουράς. Και βέβαια είναι η περίφημη τετράδα του Πειραιός, ο Μπάτης, ο πιο μεγάλος, ο Πατέ.

0: Μάρκος Μαμακάρης, που είναι τριαντάρης, ο Μπάτης ήταν πενιντάρης, ο Δελιάς και η μεγάλη φωνή του λαϊκού τραγουδιού, δηλαδή αυτός τον οποίο θαύμαζε και εμιμείτο ο Στέλιος Καζαντζίδης, που ήταν ο Στράτος Παγιουμτζής. Περίφημη τετράς του Πειραιά.
1: Αναφέρεστε μετά τη μικρασιατική κατάσταση του 35.
0: Δεκαετία του 30, οι οποίοι εμφανίζονται ακόμα και στα Βούρλα, εμφανίζονται στην Τρούμπα, αλλά κυρίως ξεκινάνε από ένα, τώρα δεν θυμάμαι το όνομα, του καφενείου στην Ανάσταση, στο νεκροταφείο του Πειραιά. Η Ανάσταση είναι το αντίστοιχο πρώτο νεκροταφείο, δηλαδή είναι γεμάτο γλυπτά που τα υπογράφει ο Φιλιππότης, ο Βιτσάρης, μεγάλοι γλύπτες του 19ου αιώνα. Είπαμε, ο Πειραιάς είναι ένα μεγάλο αστικό κέντρο.
1: Διάλειμμα, συνεχίζουμε. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.

0: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασία, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
0: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
0: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτή δεν είναι οι ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
2: Στο ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.ipavlametafores.gr.
4: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
5: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
4: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή, βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουμε αγνή φυτική τροφή.
5: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
4: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
5: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
5: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
7: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
7: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούριο κινητό...
7: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
7: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
7: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
7: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
8: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
9: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
10: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
11: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάνδια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Νόβα, 9.31.
13: Η ώρα είναι 9.30.
12: Νόβα, 9.31.
13: Η ώρα είναι 9.30.

της λίστας μέχρι αύριο Δευτέρα. Χωρίς νομικό αίρισμα και υπόσταση είναι, σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο αβάσιμος και απαράδεκτος ισχυρισμός που επαναλαμβάνει η Τουρκία κάθε φορά που η Ελλάδα ανακοινώνει ένα νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Αφορμή αυτή τη φορά το ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία και τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Με την Άγκυρα να ισχυρίζεται ότι στο Αιγαίο υπάρχουν γεωγραφικοί σχηματισμοί, των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες. Στις παλιές εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό εισέβαλαν την Παρασκευή άγνωστοι δράστες και έκλεψαν καλώδια οπτικών ινών που προορίζονταν για το σύστημα επικοινωνιών και καταγραφής φωνής. Τα υλικά που εκλάπησαν φέρονται να συνδέονται με το έργο αναβάθμισης στα κέντρα ελέγχου Αθηνών και Μακεδονίας. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός από ξαφνικό μπουρίνι και θαλασσοταραχή στο Κάβο Γκρέκο της Κύπρου, που είχε ως αποτέλεσμα δύο σκάφη να βυθιστούν. Τριμερή συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι για την Ουκρανία πρότεινε στους Ρώσους ο διευθυντής της CIA κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Μόσχα την περασμένη Τρίτη, σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος, αναφέρει ο Αμερικανικός ιδιοσιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Παρακολουθείτε την αφήγηση της ιστορίας του Πειραιά μέσα από την εξιστόρηση της ίδιας της ζωής δύο ανθρώπων, κυρίες και κύριοι, δύο προσκεκλημένων. Είμαστε στη δεύτερη Κυριακή. Είναι η περιγραφή του Πειραιά για τα 200 χρόνια από την ύπαρξη ενώ του νεότερου κράτους. Δύο ανθρώπων οι οποίοι γεννήθηκαν στον Πειραιά, κατάγονται από τον Πειραιά και έχουν και τις αναμνήσεις τους. Περιγράφουν επί της ουσίας τη ζωή τους και τα τοπόσημα στα οποία πέρασαν τα νεανικά τους χρόνια. Είναι ο κύριος Νίκος Διαμαντής, εις εκ των προσκεκλημένων, σήμερα διευθυντής του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Είναι σκηνοθέτης ο κύριος Διαμαντής και ο κύριος Μάνος Στεφανίδης, καθηγητής ιστορίας της τέχνης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλημέρα σας ξανά. Θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Διαμαντή, στην έναρξη του δεύτερου.

0: τρομερούς ορίστες.
1: Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η διαδρομή που ακολουθούμε είναι προφανώς μια προσωπική ματιά. Είναι η ματιά η δική μας πάνω στον Πειραιά που ζήσαμε, με τον τρόπο που τον έζησε ο καθένας και με τον τρόπο που χαρακτήρισε τις ζωές μας. Διαφορετικές ζωές με διαφορετικό τρόπο, αλλά με ορισμένα κοινά στοιχεία. Μόχθος, επιμένω, ταπεινότητα, ξεροκεφαλιά, επιμονή. Είναι ορισμένα από τα κεντρικά στοιχεία που διατρέχουν τις ζωές όλων μας. Άρα λοιπόν ο Πειραιάς είναι ένα τοπίο, εγώ θα το χαρακτήριζα, τολμώ να το πω αυτό μπροστά και στο Μάνο, ανεξερεύνητο. Είναι ανεξερεύνητο για πολλούς λόγους. Γιατί το λιμάνι είναι ανεξερεύνητο, γιατί ο Άγιος Διονύσης είναι ανεξερεύνητος. Έχει τρόπους, όχι ως τόπος, αλλά ως τρόπος, ως ήθος είναι ανεξερεύνητος. Η μουσική του είναι ανεξερεύνητη, οι γυναίκες του. Όλα αυτά που συζητάμε για τα βούλα, την τρούμπα κλπ.
0: Μείνετε εδώ, μου αρέσει αυτό όπως το θέτε. Ο Κώστας Μουσελάς στα βαμμένα κόκκινα μαλλιά έπιασε κάτω από τον Πειραιά ή όχι?
1: Βέβαια, ο Μουσελάς βεβαίως.

0: Κώστας έμενε ένα στενό πάνω από μένα. Είχαμε κάμια 15 χρόνια διαφορά. Δημητρακοπούλου, Μαυρομιχάλη, εγώ στα ταμπούρια.
1: Σπουδαίος συγγραφέας.
0: Ο Μουσελάς ως ιδιαιτερότητα, Καμπανέλης Μουσελάς Μάτεσης. Ποια είναι η.
1: Ζιώγας.
0: Συγγνώμη.
1: Σκούρτης, αναγνωστάκι.
0: Για πες,
1: δηλαδή θέλω να
0: για
1: πω ότι αν ανοίξουμε τη βεντάλια, αν ανοίξουμε τη βεντάλια και Χαΐδης, Χαβιάρα, αν ανοίξουμε τη βεντάλια, θα μιλήσουμε για 7-8 πρώτης γραμμής συγγραφής εξαιρετικούς διαφορετικής θερμοκρασίας. Μουσελάς, Καμπανέλης, Μάτεσης, Γιώγας είναι τελείως διαφορετικές προσωπικότητες. Ποντίκας, Χρυσούλης, αναγνωστάκι, Σκούρτης. Για θυμίσου του Σκούρτη.
2: Πολύ ωραίο αυτό που είπε τώρα.
1: Μιλάμε για μια τεράστια βεντάλια που ομοιά της δεν τη βλέπουμε. Και φτάνουμε σήμερα στον Κατσικονούρη. Ο Κατσικονούρης είναι μια τεράστια περίπτωση στο ελληνικό θέατρο, το γάλα. Αλλά και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα πρόσωπο ισχυρό. Μια πιάσαμε το θέμα των συγγραφέων, έτσι, γιατί είναι η γλώσσα μας. Το θέατρό μας είναι η μούρη μας, η φάτσα μας. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα σε αυτά που λέμε. Καμπανέλης είμαστε εμείς. Ο Ποντίκας είμαστε εμείς. Ο Μουρσελάς είμαστε εμείς. Με διαφορετικούς τρόπους, η Αναγνωστάκη το ίδιο κλπ. Βλέπουμε τον Κατσικονούρη ανθυρότατο, ζωντανότατο.
0: Ζωντανότατο. Σημερινό.
1: Ζωντανότατο, να χτυπάει φλέβα. Αυτά λοιπόν τα πράγματα, η φάτσα μας τη βλέπουμε να αντέχει μέχρι σήμερα.
2: Και
1: ο ένας χτίζει
2: λοιπόν
1: πάνω στον άλλον.
2: Ο Μουσελάς τι έπιασε λοιπόν από τον Πειραιά.
1: Τις γυναίκες έπιασε, τη δύναμη και το μικροαστισμό ταυτόχρονα σε αυτά τα δύο και την τρομακτική του ηρωνία. Έχει αυτή τη φοβερή ηρωνία, τη διαφορετική ηρωνία, έτσι, στα πράγματα.
2: Είπα την προηγούμενη Κυριακή ότι ο Γιούγκερμαν εγκαθίσταται στην Καστέλα. Εκεί τον βάζει ο Καραγάτσης. Περιγράφει και πώς κτίζεται ο οικονομικός Πειραιάς. Δηλαδή πώς συγκροτείται σε μια
0: πόλη. Και όχι μόνο, και στο κίτρινο φάκελο αναφέρεται στον Πειραιά. Γενικά αυτό το μυστόρημα της γενιάς του 30 είναι μοιραίο. Όταν μιλάει για τον μεταξένιο ημιτό, να κοιτάει την Αίγινα, να κοιτάει τον Πειραιά, να κοιτάει.
2: Γιατί το 10 δεν παίζει, το 10 δεν είναι περίπου Πειραιάς, το 10.
1: Θα μου επιτρέψετε.
2: Ναι, με εκείνη την πολυκατοικία που είναι μια γειτονιά ολόκληρη, δηλαδή μια κοινωνία ολόκληρη με τους ανθρώπους της.
1: Θα μου επιτρέψετε όμως απέναντι στο Γαραγάτσι, αγαπητό φίλο και ό,τι άλλο θέλετε, να βάλουμε το Χαριτόπουλο.
2: Σωστά.
0: Τώρα θα κάνουμε ένα name dropping, αλλά είναι ωραίο. Εμίλιος Βεάκης, έξω και το Βεάκιο, το θερινό θέατρο στο λόφο του Προφήτηλια.
1: Παξινού.
0: Συγκλονιστική προσωπικότητα. Αυτό το στοιχείο που λέγεται Κατίνα Παξινού. Αυτή η απίστευτη γυναίκα η οποία σάρωσε Όσκαρ, πράγματα, τρέλνε το Χόλιγουντ, ας πούμε, ο Μινωτής, μεγάλη προσωπικότητα. Δίπλα της ήταν σε μια ταινία του Χίτσκοκ, πιέζει το Χίτσκοκ και το βάζει και παίζει τον Μπάτλερ, τον Μινωτάκη, τον Αλέκο Μινωτάκη. Για όνομα Θεού, πολύ σπουδαία προσωπικότητα. Αλλά η Παξινού ήταν σαρωτική. Η Παξινού και η Παπαδάκη. Η Παπαδάκη και η Παξινού. Πικιώνης.
1: Ο Κωνσταντίνος Τζούμας, Πορφύρας. Άνθρωποι δηλαδή του πνευματικού Πειραιά.
0: Ο Λάμπρος Πορφύρας ο ποιητής. Αυτός ο φοβερός τύπος ο Κωνσταντίνος επίσης. Ο Κωνσταντίνος είχε βγάλει το δεύτερο γυμνάσιο του Βριώνη.

όπως εγώ δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πώς, ξέρω πώς θα τον ονειρεύτω. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαβώ κάποιον άγνωστο.

0: κύριος Στεφανίδης είπε κάποια μείον στην προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Πειραιάς έπρεπε να κάνει μερικά πράγματα που δεν τα έκανε. Ωραία.
1: Δεν πειράζει. Να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Άλλο το δέον γενέστε. Άλλο η κριτική την οποία μπορείς να κάνεις με ελαφρά την καρδία, με βαριά την καρδία, με πολύ βαριά την καρδία, με ευθύνη τεράστια παίρνοντας ευθύνες που σου αναλογούν, και άλλο αυτό που συνολικά μια πόλη μικρή, ορατή, όταν είσαι στα χέρια σου την ακουμπάς από την Ιχθυόσκαλα μέχρι την Καστέλα και το Νέο Φάλιρο, είναι ένα άπλωμα χεριών στην πραγματικότητα. Αυτό εννοώ όταν λέω είναι συνεκτικός, ορατός, ιστός. Το Δημοτικό Θέατρο το βλέπεις από παντού. Σε εισαγωγικά πάντα, έτσι. Το ίδιο και την Χθιόσκαλα, το ίδιο και το Νέο Φάλιρο. Το βλέπεις και το ακουμπάς από παντού, όπως και το Καραϊσκάκι. Το ακούς. Το ακούτε το Δημοτικό Θέατρο. Αν δεν το ακούτε μέχρι εδώ που είμαστε, είναι λάθος μας. Εγώ θεωρώ ότι η πόλη ακούγεται στους ανθρώπους της. Προσωπικά το βλέπω και θα σας πω πού. Στην πλατεία μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο. Αυτή την εκπληκτική πλατεία που τα παιδιά όλα κάνουν σκέιτ, που φιλιούνται μεταξύ τους, που βρίζονται μεταξύ τους, που κάθονται από το πρωί μέχρι το βράδυ εκεί πέρα και, εν πάση περιπτώσει, συνυπάρχουν εκεί, όπως και στη Στάνη Διαγώνια, στη Στάνη στο Ζαχαροπλαστείο, είναι η
2: είναι
1: καρδιά της πόλης.
2: Είναι ζωντανή πόλη.
1: Είναι
2: εντάξει,
1: η καρδιά της πόλης, είναι συνεκτική πόλη λοιπόν. Άρα λοιπόν ο Ροντήρης, για να επανέλθουμε, και όλα αυτά τα πρόσωπα που αναφέραμε, Παξινού είναι μπροστά τους όταν κάνουν σκέιτ. Ο Βεάκης το ίδιο. Το Δημοτικό Θέατρο το βλέπουν. Τους αφορά. Είτε μπαίνουν μέσα, με όποιο τρόπο μπαίνουν, είτε δεν μπαίνουν μέσα, είτε βλέπουν το Χουβαρδά, είτε δεν το βλέπουν το Χουβαρδά, ή το Τζένι Τζένι ή οτιδήποτε. Εκεί είναι αναφορά σε αυτά τα παιδιά.
0: Το Εθνικό Θέατρο της Αθήνας δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι, κύριε Στεφανίδη, όπως το λέει ο κύριος Διαμαντής.
2: Όχι, δεν μπορεί. Θα συμφωνήσω με τον Νίκο. Δεν έχει το δεσμό που έχει για την πόλη το εθνικό μας θέατρο, το οποίο αγαπάμε και υποληπτόμαστε όλοι, σε σχέση με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Γιατί το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά είναι σε ένα εξαιρετικά νευραλγικό σημείο στημένο, γιατί το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά χαρακτήρισε τον πολιτισμό του Πειραιά από την πρώτη στιγμή, με μια μικρή κάμψη στην περίοδο της Χούντας, μετά το 1974, επί δημαρχίας Κυριακάκου, ο Μπιθικότσης, ο Θεοδωράκης, ο Χατζηδάκης. Εγώ πρώτο άκουσα κλασική μουσική σε αυτά τα πρωινά, τα ματινέ που γινόντουσαν στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, τα μουσικά πρωινά, με τον Βίρο να κολλάζει τη μικρή νυχτερινή μουσική του Μότσαρτ και την εισαγωγή από τον Φίγκαρο και
0: το Living Theater.
2: Μιλάω τώρα για το 1974 και το.
1: Επίτηδες σου τα λέω, διότι αυτές είναι και μοναδικές στιγμές για το.
2: Είναι
1: για
2: σωστή όμως η ερώτηση που υπέβαλε ο κύριος Πρωτοσάλτε. Το Εθνικό Θέατρο, λόγω θέσης πια, δεν παίζει τον συμβολικό ρόλο που θα δικαιούται να παίξει σε αυτό το χάος που λέγεται Αθήνα. Αυτή είναι η διαφορά. Ωραία. Στον Πειραιά γεννήθηκε, το είπαμε ήδη, ο Μιχάλης Νικολινάκος το 1924. Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, μεγάλος ηθοποιός. Ο Ανδρέας Μπάρκουλης, αδικημένος ηθοποιός. Το έλεγε και ο ίδιος. Λόγω της φθοράς το σινεμά, το μαζικό, αλλά ήταν μια αρχιετυπική φιγούρα. Για μας, ας πούμε, αυτό το πράγμα, δηλαδή το ότι ο Πειραιάς έχει αυτές τις προσωπικότητες, είναι υπερηφάνεια, εντάξει.

0: Θέλω να γυρίσουμε. Το θίξατε ότι είναι έργο τσίλερ, αλλά θα ήθελα να πούμε δύο κουβέντες ακόμη για το κτίριο το οποίο στεγάζει σήμερα εκεί που ήταν το Γαλλικό Ινστιτούτο και στεγάζει σήμερα το Ίδρυμα Λασκαρίδη.
1: Το Ίδρυμα Λασκαρίδη έχει 3-4 κτίρια στον Πειραιά. Τα έχει ανακαινήσει υποδειγματικά γιατί ήταν κτίρια του 19ου αιώνα. Έχει μια πολύπλευρη δραστηριότητα. Σε ένα, νομίζω αυτό που είναι στην οδό Αλκιβιάδου, στεγάζεται η δωρεά του Δημήτρη Περδικίδη, η δωρεά του Βάλια Σιμερτζίδη, δύο πολύ σημαντικών Ελλήνων ζωγράφων της Διασποράς, η βιβλιοθήκη γενικά το...
0: Η βιβλιοθήκη στην οδό Δευτέρας Μεναρχίας.
1: Εκεί που ήταν το Γαλλικό Ινστιτούτο, ναι. Αυτό το κτίριο που έχει ζωγραφίσει ο Γιάννης Τσαρούχης, είπαμε ότι ήταν πυρεολάτρης ο Τσαρούχης. Κοιτάξτε, οι εφοπλιστές τις πιο πολλές φορές είναι πάρα πολύ θετικοί απέναντι στην πόλη και την εκφράζουν την αγάπη τους και οφείλουμε αυτό να το υπογραμμίσουμε χωρίς έτσι ιδεολογικές παροπίδες.
0: Και χωρίς αστερίσκους.
1: Ακριβώς. Το μνημείο των Ποντίων που είναι στην πλατεία της Αλεξάνδρας απέναντι από αυτό το ιστορικό καφενείο του Τσίλερ και τη συνοικία Τσίλερ είναι μια γέφυρα που ενώνει τις χαμένες πατρίδες με τον Πειραιά, εδώ τους έφερναν, φτιαγμένα από έναν πόντιο καλλιτέχνη, εξαιρετικό κατά την άποψή μου, τον Παναγιώτη Τανιμανίδη. Είναι μια μεταλλική γέφυρα 14 μέτρων, τη λέει το μεγάλο κύμα. Το γλυπτό έχει καταφέρει να γίνει το πόσιμο και πραγματικά, ας πούμε, για μένα, επειδή ακριβώς η δημόσια γλυπτική χυμάζεται, τα γλυπτά τα καταστρέφουν οι διάφοροι, ας πούμε, ευαίσθητοι αναρχοαυτόνομοι ή το απειρφρονούν
0: αγενείς, αγράμματοι, αμόρφωτοι, απέντευτοι
1: και συγχρόνως με φασιστικό τρόπο προοδευτικοί. Δεν θέλουμε τέτοια πρόοδο.
0: Επειδή είμαι... Και με επιβολή της ψυχικής τους διαταραχής.
1: Ακριβώς. Ναι. Ζω τα τελευταία χρόνια σε διάφορες πόλεις όντας υπεύθυνος δημοτικών πινακοθήκων. Στην Καρδίτσα, ας πούμε, είχε γίνει ένα εξαιρετικό υπαίθριο συνέδριο, συμπόσιο γλυπτικής. Εξαιρετικά γλυπτά του Ρόκου, του Χουλιαρά, του Παπαγιάννη, κατεστραμμένα. Τώρα στον Άλυμο υπάρχει πάλι ένα συμπόσιο γλυπτικής, πάλι με πολύ σημαντικά ονόματα. Είναι ρέκτης ο Δήμαρχος Αλίμου, κύριος Ανδρέας Κονδύλης. Ελπίζω αυτά τα γλυπτά, τα ξέρετε, δουλεύουν για ένα μήνα οι γλυπτές, τους προσφέρει ο Δήμος τα υλικά και μετά μένουν τα γλυπτά δωρεάν στην πόλη. Έχουν γίνει καμιά εικοσαριά τέτοια. Δηλαδή προσπαθεί η γλυπτική
0: και
1: να...
0: Και όλη η ασέβεια,
1: ακριβώς.
0: Η νεοελληνική ασέβεια και πάει και τα μουτζρώνει.
1: Ξέρετε, έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο όχι να φοβόμαστε, να μισούμε το ωραίο. Το ωραίο είναι τελικά προσβλητικό, είναι εχθρικό και επειδή δεν μπορούμε όχι να το προσεγγίσουμε, ούτε καν να το δούμε, το καταστρέφουμε. Αυτό είναι. Το να πας να γράψεις τώρα, το φαντάζεστε ότι είχαν χαράξει το Α, το σήμα της Αναρχίας πάνω στην κοιμωμένη του Χαλεπά. Αυτό το συγκλονιστικό έργο του 19ου αιώνα, το οποίο μας συνδέει, ας πούμε, με την αρχαία ελληνική γλυπτική. Ο ένας φιδίας είναι ο Χαλεπάς.

0: Σιμώτης, εγώ τελειώνω μιλώντας για αυτό το μνημείο των ποντίων, δηλαδή τη σχέση του Πειραιά με τις χαμένες πατρίδες, έργο του Παναγιώτη Τενιμανίδη, και βέβαια θυμάμαι τον επίσης φίλο μου, τον Γιώργη Μέγκουλα, ο οποίος έχει κάνει το αντίγραφο του Λέοντα του Πειραιά. Μην ξεχνάτε ότι ο Πειραιάς λεγόταν Πόρτο Λεόνε.
1: Να γυρίσουμε λοιπόν ξανά στην ιστορία, με τους Λέοντες λοιπόν, την ιστορία των Λεόντων.
0: Αυτό το περίφημο λιοντάρι είναι ακόμα ένα ιστορικό πρόβλημα. Πότε φτιάχτηκε? Φτιάχτηκε τον 4ο αιώνα, γιατί οι Αθηναίοι απέκρουσαν τους Μακεδόνες και στη μνήμη των πεθαμένων, όπως συνέβη και με το Λέοντα της Χερώνης, γιατί κάτι ανάλογο είναι, ένα λιοντάρι στα 3 μέτρα. Πολλοί το τοποθετούν τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες, τρομακτικό αυτό, και βέβαια ξέρουμε ότι το 1687 ο Μοροζίνη, αυτός που βομβάρδισε την Ακρόπολη, το έκλεψε και το πήγαινε έξω από τα Αρσενάλε, από τον άσταθμο της Βενετίας, από τότε μέχρι σήμερα. Τα νεότερα χρόνια ο Γιώργος Μέγκουλας έχει φτιάξει το αντίγραφο που είναι, καθώς μπαίνουμε στο λιμάνι του Πειραιά, κάτω από τον Άγιο Νείλο, στο δεξί μας χέρι, είναι εκεί τοποθετημένο. Αλλά το πρωτότυπο είναι καταπληκτικό, έχει ρουνικές επιγραφές. Οι ρουνικές επιγραφές είναι επιγραφές των Βίκινγκς, είναι η γλώσσα των Βίκινγκς. Λοιπόν, αυτές, υπάρχει μια θεωρία ότι ακόμα και οι Ατσαγιόλε, δηλαδή αυτοί οι τρομεροί πειρατές που ήρθαν από την Ισπανία και κατέλαβαν την Αττική κτλ., ότι επενέβησαν και έχουν χαράξει.
1: Πότε γίνεται αυτό?
0: Το 10ο αιώνα.
1: Τότε που είναι οι Καταλανοί κτλ. Δηλαδή,
0: οι Καταλανοί, μπράβο, η Καταλανική εταιρεία. Υπάρχει μια πολύ ωραία ερμηνεία, το Ταμπούρια, επιστρέφω στην γενέθλια.
1: Ότι έρχεται από εκεί.
0: Αμπούριας, ο Δούκας των Αμπούριας. Τι είναι Αμπούριας? Κάτω από τη Βαρκελόνη υπάρχει η Αμπούρια. Το εμπορίον. Το εμπορίον. Είναι οι πόλεις παραρτήματα.
1: Είναι πάνω σε κορυφή, βέβαια, που έχουν και Ακρόπολη.
0: Ακριβώς. Οι πόλεις παραρτήματα που ίδρυαν η Κόρινθος, η Σικιώνα κτλ.
1: Το 600 π.Χ. τώρα μιλάμε.
0: Από το 700-600 έως και τον Χρυσό Αιώνα του Περικλή.
2: Θα μου επιτρέψετε να πω, κλείνοντας από τη δική μου πλευρά, εγώ βλέπω πραγματικά μια συγκινητική αγάπη των απλών ανθρώπων. Όχι μια τουριστική αγάπη. Ούτε μια αγάπη περαστική, με την έννοια θα έρθουν για να παραστήσουν κάτι. Αντίθετα, βλέπω ένα πραγματικό νιάξιμο το να έρθουν σαν παιδιά, σαν μαθητές, σαν σχολεία, σαν θεατές, να περάσουν απ' έξω, να ερωτευτούν στο κέντρο του Πειραιά και στο Δημοτικό Θέατρο.
1: Πολύ ιδεαλιστικά τα είπατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Διαμαντή, για την γνωριμία. Κύριε Στεφανίδου, επίλογό σας.
0: Να θυμίσουμε ότι οι Τούρκοι έλεγαν τον Πειραιά Ασλάν Λιμάν. Δηλαδή.
1: Από το λιοντάρι.
0: Το λιοντάρι. Πόρτο Λεόν, έτσι. Μια και αναφερθήκαμε σε αυτό. Ο Πειραιάς είναι κάτι πολύ ζωντανό. Το βιώνουμε, το νιώθουμε. Και ως επίλογο θα πω ότι ο Πειραιάς είναι το επίνευμα της Αθήνας. Δηλαδή είναι ένα alter ego της. Ο Πειραιάς έχει περάσει από πάρα πολλά προβλήματα. Αλλά νομίζω ότι δικαιούται να βλέπει το μέλλον με αισιοδοξία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από το παρελθόν στο σήμερα, κύριε Διαμαντή. Ο Νίκος Διαμαντής είναι ο διευθυντής του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Κύριε Στεφανίδη, ο Μάνος Στεφανίδης είναι ομότιμος.
3: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
7: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
5: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
8: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
9: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
10: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
11: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
12: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
11: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
12: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
11: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 hours. All day, all night, your spot.
13: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
14: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
13: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
14: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
13: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
14: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
13: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
15: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
16: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
17: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
16: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
17: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
16: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
17: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
16: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
18: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
19: Νόβα 931.
18: Νόβα 931.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795.
1: Ξανθή. Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες.
3: Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες.

0: Μετακινήστε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία. Επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10:30.
2: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
3: Νόβα 931.
1: Νόβα 931.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
1: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
0: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
1: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
2: Nova 931. Η ώρα είναι 11.
3: Nova 931. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις ξεμπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
5: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
6: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
8: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία; Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Nova 931.

και τα φτερά μου τα έχω χάσει. Μα εσύ που δεν πατάς στη γη, κάν την ψυχή μου να πετάξει. Με ένα αερόστατο να πάμε στο φεγγάρι, ένα αεράκι να μας πάρει. Φωτιά κι αέρας να κάνουμε δική μας.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 25410-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 931.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση και experts
3: και masters.
2: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoTest, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυση. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Από παιδί θυμάμαι, προσπαθώ.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931. Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτοί δεν είναι οι μεταφορές, είναι οι τα πάντα όλα!
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-23-53 και στο www.epavlametafores.gr.
6: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
7: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
8: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
9: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
8: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
9: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
8: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
10: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου. Phone Masters.
11: Δεν κρατάει μπαταρία.
10: Phone Masters.
11: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
10: Phone Masters.
11: Τι ακριβώς κάνουν?
10: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
11: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
10: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
11: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
10: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
12: Ρυθμός
13: ή χαλάρωση.
12: Βουτιές
13: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
12: Στο μπαρ
13: ή στην άμμο.
12: Παραλία
13: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
12: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
13: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
12: The Beach Bar West Side.
13: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
12: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
14: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
15: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
14: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
15: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
14: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
15: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
14: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
15: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
16: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
15: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
16: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
17: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
18: Sky 100,3.

0: Στον Πειραιά γεννήθηκα.
1: Πειραιά, γέννημα Θρέμα. Και τα βλέπα τώρα έτσι που ερχόμουν εδώ, η θάλασσα έφτανε μέχρι την πόρτα σας.
0: Μετά
1: το 68 πήραν και τα επιχωματώσανε, όταν πήρε η Ελλάδα, επί Χούντας, να κάνει τους πανευρωπαϊκούς αγώνες, Στίβου. Το 69 γίνανε στο Καραϊσκάκι, όπου ήρθανε όλες οι χώρες, όλο το Ανατολικό Μπλοκ, μαζί με όλους τους Ευρωπαίους της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Θέλω να πω λοιπόν ότι και αυτό κάτι λέει.
0: Έχετε ζήσει μερικά ιστορικά γεγονότα.
1: Εντάξει.
0: Τα οποία θυμάστε έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, γιατί έχω πολύ καλή μνήμη, πολύ δυνατή μνήμη, και αυτό που λένε ότι ο χρόνος όλα τα γιατρεύει, δεν ισχύει. Δεν ισχύει για τα άτομα με δυνατή μνήμη, δεν ισχύει καθόλου. Γιατί η καλή μνήμη, όπως όλα τα νομίσματα, έχει και αυτή τις δύο όψεις της. Δηλαδή, η μία όψη είναι ότι θυμάσαι τα πάντα, άρα αυτό σε μια δουλειά, ειδικά σαν κι αυτή, όχι απλώς με διευκόλυνε, δηλαδή που ήταν πρικιό. Απ' την άλλη όμως, θυμάσαι τα πάντα, μπροστά σου τα βλέπεις εκείνη τη στιγμή όπως γίνανε. Και με τα χρόνια αυτό όλο και επιβαρύνεται και δεν αλλάζει. Και πολλά από αυτά δεν υπήρχε κανένας λόγος να τα έχεις και να τα κουβαλάς. Γίνανε τότε, ρε παιδί μου, άστα να πάνε στην ευχή. Όχι, είναι εκεί.
0: Εσείς δεν μπορείτε να τα αφήσετε.
1: Ω, με τίποτα. Εγώ όχι. Προσπαθώ εγώ, αλλά έρχονται μόνα τους. Απλώς έχω αλλάξει τον τρόπο διαχείρισης.
0: Πώς το καταφέρετε αυτό, με ποιο τρόπο?
1: Με ψυχοθεραπεία πολλά χρόνια. Συστημική. Όχι ντιβάνια και γάπια και τέτοια.
0: Πληρώσατε ένα σπίτι ή ένα αυτοκίνητο?
1: Πόσα χρόνια κράτησε αυτό? 31.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που είναι σταθερή μέσα στον χρόνο και ίσως επιστρέφετε σε αυτή κάθε τόσο?
1: Ό,τι ωραία θυμάμαι έχει να κάνει πάντα με το σινεμά. Αυτό είναι το πιο ωραίο που έχω να θυμάμαι.
0: Με το σινεμά ως σκηνικό χώρο?
1: Ως τα πάντα. Ως τα πάντα. Από τον αφιερώνω. Είχε και πολλά σινεμά τότε, εντάξει. Βόλτες ολόκληρες ώρες και να πηγαίνω στα σινεμά και να χαζεύω τις φωτογραφίες. Και φυσικά που πήγαινα, γιατί πήγαινα πολύ τακτικά. Επειδή πήγαινα και δική μου, αλλά και από μόνος μου, επειδή πήρα και τα συνεργειακά, από μόνος μου άρχισα πολύ νωρίς να πηγαίνω σινεμά, στο κοντινό, ας
0: πούμε. Η πρώτη ταινία που είδατε ποια ήταν, τη θυμάστε?
1: Ναι, βεβαίως. Την θυμάμαι όλη μου την εικόνα. Και ήμουν πολύ μικρός.
0: Και ποια ήταν?
1: Δεν
0: ήμουν αυτή?
1: Δύο. Η Μοζίτσα.
0: Με τη Βουγιουκλάκη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μια ελληνική ταινία λοιπόν ήταν,
1: ναι,
0: η πρώτη.
1: Ναι, καλά, είναι ελληνικές. Και μετά και επόμενες μου αναμνήσεις ελληνικές είναι. Η πρώτη μου ξένη ανάμνηση, δηλαδή σε εκείνη την ηλικία, το 2-3, αλλά είναι μετά από κάποιες ελληνικές, είναι το «Σε επανάληψη, καλοκαίρι, γέφυρα που τα μου κουβάει» και ο Σολομόν και η Βασίλισσα του Σαββά με το Γιούλ Μπρίνερ και την Τζίνα Λολοβριγκίτα, όπως τη λέγαμε εμείς. Τώρα τη σειρά που είχα δει πρώτα από τα δύο και θα σας γελάσω.

0: Φαντάζομαι οι περισσότεροι ρωτούν αν έχει αλλάξει το σινεμά μέσα στα χρόνια. Φυσικά. Νομίζω ότι είναι δεδομένο. Οι θεατές έχουν αλλάξει μέσα στα χρόνια ή είμαστε όλοι το ίδιο ονειροπαρμένοι όταν μπαίνουμε σε μια κινηματογραφική αίθουσα?
1: Νομίζω ότι είμαστε όλοι ονειροπαρμένοι. Γιατί από την ίδια ότι φύση αυτό το πράγμα το προϋποθέτει. Δηλαδή, αν δεν είσαι ονειροπαρμένος, δεν μπορείς να ευχαριστηθείς την ταινία. Ιδάλλως, θα πας, αν είσαι έτσι της πολύ ορθολογικής σκέψης ή της διδενιάς, που είναι κάτι που φοριέται, όπου για να πεις ότι πήγες στον κινηματογράφο, όχι στο σινεμά, στον κινηματογράφο, και μάλιστα όταν ακούω και το διαχωρισμό «ο καλός κινηματογράφος», σαν να είναι και καλά, ας πούμε, το υπόλοιπο ένα μίασμα, εκεί εγώ θυμώνω, γιατί όλα είναι σινεμά. Λοιπόν, εάν σε όποια γενιά και να είσαι, σε όποια δεκαετία, ό,τι και αν συμβαίνει γύρω σου, για να πας στο σινεμά, για να δεις οποιοδήποτε έργο. Εντάξει, είτε ένα blockbuster, είτε τη συναισθηματική αξία αυτό, το καταπληκτικό, το τροπικό, πρέπει να είσαι ονειροπαρμένος. Μόνο έτσι θα το απολαύσεις. Είτε άλλο θα σταθείς απέναντι και μετά θα αρχίσεις την γκρίνια και ύστερα θα πας έξω και θα λες, αν δεν έχει πια ωραία έργα ενώ τότε είχε. Αυτό το άκουγα από την παιδική μου ηλικία, όχι μόνο για τα έργα και για τα τραγούδια. Δηλαδή, ας πούμε, δεκαετία 60 και του θυμάμαι διάφορου να λένε. Δεν λέγει σήμερα, λέει, ωραία τραγούδια, που τα παλιά και είναι η εποχή που γράφω Χατζηδάκη το δωράκι του και τότε στην Ελλάδα ο χαμός.
0: Πάντα υπάρχει μια γκρίνια από το κοινό, λέτε.
1: Υπάρχει μια γκρίνια απέναντι στον εαυτό.
0: Α, απέναντι στο παρόν.
1: Στον εαυτό, ναι, στο παρόν. Γιατί είναι αυτό που δεν ζούμε. Το μεγάλο πρόβλημα των ανθρώπων, και αυτό το έχω μάθει καθοδόν και με την ψυχοθεραπεία, την ψυχανάλυση, τη συστημική, το τονίζω αυτό γιατί μου μάθε τα συστήματα πώς λειτουργούν, ήταν πραγματικά σαν να πήγα ένα πανεπιστήμιο. Το μεγάλο πρόβλημα όλων μας είναι ότι έχουμε το μυαλό κολλημένο στο χτες και δεν το ξεκολλάμε, το οποίο χτες έγινε, τελείωσε, δεν αλλάζει, οπότε φύγει από εκεί. Είναι πολύ δύσκολο να φύγεις. Και το έτερο νήμιση του προβλήματος λέγεται μέλλον. Και όλοι αγωνιούν για ένα μέλλον που δεν το ξέρουν, το οποίο μέλλον είναι άδειλον και δεν υπάρχει κανένας λόγος να ασχολείσαι, γιατί αυτό που λένε δεν ξέρουμε τι θα φέρει το αύριο. Το μόνο που ξέρουμε είναι αυτό που ζούμε και είναι το παρόν και είναι το μόνο που δεν ζούμε. Γι' αυτό όλοι φοβούνται τον εαυτό. Τίποτα δεν του αρέσει που συμβαίνει στον εαυτό. Τα έργα είναι χάλια στον εαυτό. Δεν έχει όπως παλιά. Και στο μέλλον τον εαυτό. Που έχει γίνει χτες, έχει γίνει παρελθόν όριστος, τότε τον επικαλούνται και λένε ο παλιός ελληνικός κινηματογράφος και τι ωραία έργα από εκείνα που ήταν.
0: Νομίζω πως έχετε απαντήσει σε όλους μας γιατί μας αρέσουν τόσο πολύ τα παλιά πράγματα, τα παλιά φιλμ, τα παλιά τραγούδια.
1: Να σας πω,
0: ναι.
1: Γιατί δεν τολμήσαμε. Είναι μια συγγνώμη που χρωστάμε στο παρόν που δεν το ζήσαμε ως παρόν και του χρωστάμε κάτι. Αυτός εγώ θεωρώ ότι είναι ο λόγος που αγαπάμε τόσο πολύ τα παλιά και δίνουμε τόση ξέχωρη σημασία και αξία σε ό,τι παλιό και σε τραγούδι και σε ταινίες και στα πάντα, γιατί θεωρώ ότι κάπου μέσα μας ενδόμηχα τους οφείλουμε μια συγγνώμη.
2: Ο Λούπα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
3: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ, γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Μόνο εμείς. Το υλικό όμως του σεναρίου υπάρχει γύρω μας, έρχεται, μας δίνει έμπνευση. Πολλές φορές, ας πούμε, μας απογοητεύει μια εξέλιξη που βλέπουμε και που θα θέλαμε για τη ζωή μας. Άρα εκεί πρέπει να αλλάξουμε λίγο την πλοκή ή να ακολουθήσουμε το νέο δεδομένο, να δούμε τι θα κάνουμε με τον κεντρικό μας ήρωα που είναι ο εαυτός μας. Και να δούμε από τους γύρω, ας πούμε, πώς προχωράμε και σε ποια σημεία θα βάλουμε τα εμπόδια για να προχωρήσει η σχέση μαζί τους ή κάπου εδώ να τελειώσει με ένα συμπαθητικό φινάλε, να μην γίνει και εχθρικό. Εμείς το γράφουμε. Τα στοιχεία όμως μας έρχονται.
5: Και ποια ήταν τα δικά σας στοιχεία που ήρθαν και σας ώθησαν να ασχοληθείτε επαγγελματικά με το σινέμα?
4: Επειδή βλέπαν τη μανία μου και με ρωτάγανε, με αντιμετώπιζαν και λίγο σνομπίστικα. Σε στείλα ότι δεν ξέρω τι μου γίνεται, για να το πω χοντρικά. Και ένα μέρος του περιγύρου και αυτό σπίτι, ας πούμε, δηλαδή τώρα όλο αυτό το πράγμα τι είναι και κάτσε και καλά. Λοιπόν, όταν μου ήρθε αυτή η διαφώτιση περί κριτικού κινηματογράφου, άρχισα να σκέφτομαι και να βλέπω τα πράγματα ως έτσι. Ήταν, σας είπα, το καλοκαίρι της πρώτης-τελευταίας τάξης, που τέλειωνα το σχολείο. Τελειώνω το σχολείο, περνάω στη νομική, ήμουν πάρα πολύ καλός στην καθαρεύουσα, λόγω νομικής και όπως σας γραφόντουσαν τότε τα συγγράμματα, και πήγαινα από πιτσιρί και από 14 χρονών δηλαδή. Και ανώμενα Πειραιά στην ταινιοθήκη της Ελλάδος, στο Κολονάκι τότε, στην Κανάρη. Εκεί ήταν τα κεντρικά, ας πούμε, η αδερφή Μητροπούλου, η Αγλαία Κιμώνα. Και οι προβολές γινόντουσαν και εκεί μέσα, είχαν μια αίθουσα παλαιάς έτσι κοπής. Και γινόντουσαν και σε κάποιους σηματογράφους, πήγαινα εκεί και την άραζα. Και με βλέπα σε ένα μικρό παλαμπό που του αρέσει το σημα... Με πολύ αγάπη όλο αυτό. Κάποια στιγμή λοιπόν που μπαίνω στην νομική, αντιπρόεδρος της ταινιοθήκης Ελλάδος ήταν ο Τόνης Τσιρμπίνος, κριτικός της Εστίας. Και μου λέει, θα σε ενδιέφερε να δουλέψεις σε εφημερίδα? Όχι όμως για κινηματογραφικά τώρα, γιατί ακόμα... Γιατί στην Εστία, εν πάση περιπτώσει, φεύγει ένα παιδί που είναι της νομικής όπως και εσύ, το οποίο δεν θέλει να συνεχίσει. Θέλει να γίνει δικηγόρος. Και παίρνει τώρα το πτυχίο και δήλωσε ότι θα φύγει. Και ότι αυτό το παιδί έκανε Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εγώ λοιπόν εκείνη τη στιγμή, με το που το ακούω αυτό το πράγμα, αντί να το βάλω στα πόδια, όπως έκανα παρομοίως, γιατί είχα δουλέψει και σε ένα δικηγορικό γραφείο στο ξεκίνημα από ένα πολύ καλό άνθρωπο στον Πειραιά και σπουδαίο δικηγόρο, τον Φίλιππο τον Κοτέα, ο οποίος, δεν ξέρω, με είχε λατρέψει, με είχε εμπιστευτεί, με έπαιρνε και στο δικαστήριο καμιά φορά, χωρίς, κάποιοι μήνες με είχαν ξεκινήσει. Και μου είπε μια φορά, ο Φίλιππος, καλή του ώρα, μου δείχνει ένα τσίγκο και μου λέει, αυτός ο τσίγκος θα πάει τώρα στο Χαράκτη. Γιατί από την επόμενη χρονιά θα γραφτεί το όνομά σου, θα γίνεις συνεργάτης, κανονικός. Ήταν μεγάλο δικηγορικό γραφείο στον Πειραιά και θα παίρνεις τις μικρές ποθές, θα διαμορφωθεί τα γραμμάτια. Αρρώστησα και δεν πήγα ξανά. Τον έχω δει τον άνθρωπο. Αισθάνθηκα ότι η ζωή μου τέλειωνε. Αντιθέτως, όταν μου λέει ο Τσιρμπίνος εκεί μέσα στην ταινιοθήκη ότι φεύγει αυτό το παιδί από την Εστία που κάνει Υπουργείο Δικαιοσύνης και γι' αυτό το πράγμα θέλουν άνθρωπο. Και βέβαια, επειδή δεν έχει πολύ προσωπικό η Εστία και επειδή και ο Κώστας ήταν, όπως εσύ, φοιτητής, αλλά λίγο μεγαλύτερος από σένα, έκανε και διάφορα άλλα πράγματα μέσα στην εφημερίδα. Εγώ εκείνη τη στιγμή που άκουσα Υπουργείο Δικαιοσύνης, όχι, δεν το έβαλα στα πόδια. Όχι, δεν παραλύσατε όπως στον καλό τον άνθρωπο του Κοτέα, τον Φίλιππα. Ναι, είπα. Ξεκίνησα λοιπόν και έκανα τα φαρμακεία, το νερό της λίμνης, γιατί όχι αυτό η Εστία. Κάθε μέρα μετράγανε τη στάθμη του Μαραθώνα. Ναι, παίρνανε τηλέφωνο, εγώ τα έκανα αυτά. Το αστεροσκοπείο, τα λαχεία. Έκανα όλα αυτά και μου είπε και για το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αυτό όντως, ας πούμε, για μένα ήταν ένα σφίξιμο στο στομάχι. Γιατί είχα πηγαίνει να συναντάω τώρα τον Υπουργό και να φοράω γραβάτα και να λέω για πράγματα που δεν με ενδιαφέραν. Αλλά είπα το εαυτό μου, θα πας και θα το κάνεις, γιατί είναι η πόρτα που είπαμε. Οπότε, αφού θα έκανα όλα αυτά και γρήγορα θα μου δίνανε και μου δώσανε κάποιες κριτικές για να γράφω να απαλλάσσεται ο Τσερμιώνης, γιατί είχε και το θέατρο ο άνθρωπος. Και έκανε και κάτι άλλο, για όλο το υπουργείο πολιτισμού με ό,τι περιλάμβω όλο αυτό. Τι θα έλεγα, όχι. Θα έλεγα όχι.
5: Όχι.
4: Και το ωραίο είναι ότι κατάλαβα πως στο Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν θα είχα πολύ μέλλον να προσφέρω. Βλέπανε μια προθυμία και μια αυτή, αλλά βλέπανε τη διαφορά μου απ' τα άλλα. Οπότε, με αυτή τη διαφορά απ' τα άλλα, σιγά σιγά και όχι πολύ αργά, με απάλλαξαν από αυτό και μου δώσαν άλλα πράγματα. Μου δώσαν όμως το να κατεβαίνω τυπογραφείο και έτσι τα βοηθά όλους, όλων των ειδικοτήτων και το ξένο δελτίο και στα ρεπορτάζ και σε αυτά και έτσι έμαθα και τη λειτουργία της εφημερίδας.
5: Μια Κυριακή από τη ζωή του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη. Είναι κριτικός κινηματογράφου. Η πρώτη κριτική που γράψατε για ποια ταινία ήταν?
4: Η πρώτη κριτική επισήμως που γράφω στην Εστία είναι μια ιταλική ταινία, το Ας ξεχάσουμε τη Βενετία, του Φράνκο Μπρουζάτη, η οποία είχε προταθεί τότε και για το Όσκαρ της ολόκληρης ταινίας. Εκεί ήταν η πρώτη έτσι που έγραψα και υπέγραψα. Έγραψα και οι άλλες δύο-τρεις εκείνη της εβδομάδας, διότι γινόταν από τη ταινιοθήκη του Βελιγραδίου κάποιο συνέδριο βαλκανικών χωρών ταινιοθηκών, κάτι τέτοιο, ήταν καλεσμένη η δική μας ταινιοθήκη, η Μητροπούλου, και θα ήθελε μαζί της και τον Τζερμπίνο, και ήθελε και εκείνος να πάει, το είχε πει του κύρου και του είπε, ο κύριο πηγαίνετε, θα δοκιμάσουμε τον νεαρό. Και την κάλυψε όλη τη στήλη. Από τις ταινίες που βγήκαν και η εβδομάδα, δηλαδή κάτι δεύτερες αυτές, ένα σημαματάκι, δεν είχε και πολύ χώρο εστία, η πρώτη έτσι που έδωσα που μπήκε κεντρική ήταν το «Ας ξεχάσουμε τη Βενετία».
5: Και υπάρχει κάποιος που διάβασε αυτή την πρώτη κριτική και σας είπε, ναι, σωστά, πρέπει να κάνετε κριτική κινηματογράφου?
4: Η εστία.
5: Η ίδια η εφημερίδα.
4: Έτσι σιγά σιγά μου απέσυρε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ναι, μέσα εκεί έγινε. Δηλαδή αμέσως μετά άρχισαν πια και μου δίνανε. Και το ήθελε και ο Τσιρμπίνος αυτό το πράγμα, ας πούμε, επειδή και ο ίδιος πια απαλλασσόταν. Γιατί στην εστία ήταν πολύ σκληρή η όρη εργασία, στα ωράρια. Επειδή είχε λίγο προσωπικό, είχε βέβαια κάτι στην υπογραφία, εκεί στην Αθήμου Γαζή, 7, και έπρεπε να δουλεύει μία βάρδια. Γι' αυτό και τους επέτρεπε, επειδή ήταν μονοβάρδια, να έχουν και δεύτερη δουλειά. Επισήμως. Και αυτό ίσχυε για όλους. Δηλαδή, όλοι δουλεύανε επισήμως και κάπου αλλού. Και όταν λέω κάπου αλλού, όχι σαν παρέργο. Εντάξει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το να δουλεύει μονοβάρδια και να είναι 5 ώρα το πρωί που πιάνεις δουλειά μέχρι τις 9 και μετά πας στο άλλο, είναι κοπιαστικό. Αυτό ήταν και ο λόγος που εγώ στη συνέχεια, μετά από κάποιο διάστημα, σταμάτησα την εστία. Γιατί μου βγήκε κάτι άλλο. Γιατί μέσα σε αυτό το διάστημα της εστίας, και ειδικά στον 1,5 χρόνο από την ώρα που πήρα τις κριτικές και έκανα και καλλιτεχνικό ρεπορτάζ και όλα αυτά, εκεί είχαν δει πια ποια είναι η κλίση μου. Και δεν είχα εγώ ζητήσει κάτι, εκεί πια άρχισαν και μου δίνανε πράγματα τέτοια. Στο 80 το καλοκαίρι πήγαινα και στην ΕΡΤΑ πάνω και έκανα για το τηλεοπτικό, ήταν το τρίτο πρόγραμμα με το Χατζηδάκη, και θα έκανα το Μουσικό Αύγουστο. Και όπως καλέσανε τις άλλες εφημερίδες, καλέσανε και τη δική μας, δηλαδή εμένα. Μου λένε, θα πας, θα στέλνεις κάτι, αλλά θα χρεωθεί ως άδεια. Φυσικά και είπα ναι. Και πήγα κάτω και ο Δαβαράκης με τη Μαρίκα Τζιραλίδου που κάνανε το ραδιοφωνικό του Μουσικού Αυγούστου και για ένα τρίωρο κάθε μέρα συνδεόντουσα με την ΕΡ και έφτιαναν από εκεί εκπομπές. Και εν πάση περιπτώσει μου είπανε ότι αν ήθελα να συνεργαστώ, το έπανε το Χατζηδάκη. Αυτά όλα πνευστία, έτσι. Δηλαδή δεν ήταν. Και είπε, ναι, πάρτε το να μας νομίζετε ότι. Και έκανα, κάλυπτα τις κινηματογραφικές εκδηλώσεις του Μουσικού Αυγούστου, που ήταν αφιέρωμα μέρες του 36, και είχε τα πάντα, όλες οι εκδηλώσεις ήταν γύρω από τη δεκαετία του 30. Στα πάντα. Δηλαδή, τώρα ο Χέρθο Λευτέρης ο Βογιατζής, ας πούμε, με τη Λιμπεροπούλου και να απαγγέλουν ποιήση, ας πούμε, δεκαετίας 30, το Μπολιβάρ, το φοβερά πράγματα. Συναυλίες και με τραγούδια ελαφρά και του Γιαννίτη που γράφει Ταγκό, Χέρθο Πιατσόλα. Τον Νικόλα Πιοβάνη τότε τον γνώρισα, τον είχε φέρει ο Χατζηδάκης. Μόλις είχε αναλάβει στο Φελίνι γιατί είχε πεθάνει η Νορότα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά όλα ωραία δεν ήτανε.

0: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, ο τελευταίος τόμος της συλλογής της Ney Editor's Choice.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
6: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Μάχητες!
7: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.30.
8: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
7: Νόβα 931. Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
9: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊέ στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
10: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊάς. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
11: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
12: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
13: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
14: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
15: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
16: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε...
15: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
16: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που...

0: ποτέ το που.
1: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
2: Sky 100,3.
3: Όχι απ' έξω ή... γιατί και εκεί χωρίζονται σε...
4: κατηγορίες.
3: Σε κατηγορίες, όχι αξιολογικά, αρμοδιοτήτων. Δηλαδή, όταν είσαι φωτογράφος, σου επιτρέπουν να πας εκεί πέρα που φωτογραφίζουν. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν πήγα εκεί πέρα δημοσιογραφικά, πήγα ως καλεσμένος. Με κάλεσε από την Ελλάδα που με είχαν συστήσει η αδερφή Σπέντζη, της Πέντζος Φιλμ, ο Γιώργος ο Σπέντζος, στην αντιπρόσωπό τους, που τότε είχαν εταιρεία τη Fox, τη Franzel, η οποία ήταν μέλος Ακαδημίας Κινηματογράφου. Είχα γνωριστεί με αυτή την κυρία από τους Πεντζέους. Είχαμε μιλήσει για σινεμά. Και της είχα εκφράσει την επιθυμία μας, πούμε, ότι αυτό είναι ένα όνειρο που δεν ξέρω και θα πραγματοποιηθεί ποτέ. Σε 1,5 χρόνο αυτή έστειλε. Και εγώ νομίζω ότι μου κάνανε και πλάκα και τους διαολόστειλα κιόλα. Εν πάση περιπτώσει δεν ήταν πλάκα και εκεί ήταν το δεύτερο κεφάλαιο, μεγάλη πόρτα της ζωής μας που έφερε μια αλλαγή ή έναν εμπλουτισμό. Να αισθανθώ ότι τα όνειρα πραγματοποιούνται. Παρόλο ότι για να καταλήξω αυτό... χρειάστηκα πάλι τη βοήθεια του θέραπης, γιατί με πιάσε μια κρίση πανικού, ας πούμε τότε.
4: Τι να κάνω με την επιτυχία?
3: Όχι, ήρθε αυτό, τι σημαίνει, πεθαίνω, είναι το τέλος, κάτι τέτοια. Ωραία.
4: Ότι όταν πραγματοποιούνται τα όνειρα, δηλαδή μπορεί κανείς να φτάνει και στο φινάλε.
3: Σκέψου λοιπόν, σου μιλάω τώρα στον ελληνικό, αυτό μέσα του πόση χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να κρύβει.
4: Φαντάζομαι... όλοι μπορούμε να υποψιαστούμε, γιατί όλοι έχουμε περάσει από εκεί. Είναι πολύ λίγοι οι άνθρωποι που δεν θα το καταλάβουν. Απλώς είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς ότι ο Παναγιώτης Τιμογιαννάκης δεν ήταν πάντα ο Παναγιώτης Τιμογιαννάκης. Όλοι νομίζουμε πως ήσασταν πάντα αυτή η μυθική παρουσία.
3: Εγώ είπε. Απλά λέω τώρα τα στοιχεία. Τα ρούχα μου, λίγο την ντουλάπα μου.
4: Που ενώνουν το. Α, είναι ντουλάπα, ε.
3: Τα ρούχα μου είναι. Θέλω να σας δώσω και μια είδηση. Επειδή είναι πολύ πρόσφατο, μόλις προχτές υπογράψαμε τα συμβόλαια, οι εκδόσεις πεδίου μου βγάζουν ένα βιβλίο για τα Όσκαρ, αυτά όλα που λέγαμε, αυτά όλα που έζησα εκεί πέρα, με αυτόν τον τρόπο, γύρω από το σινεμά και από τις ειδικότητες κλπ.

0: Δεν έχετε δει τη ζωή σας σαν ταινία?
1: Όχι. Αχ, όχι τέτοια πράγματα.
0: Καθόλου. Γιατί πολλές φορές λένε ότι οι κριτικοί είχαν μια αιμονή και άλλος ήθελε να γίνει σκηνοθέτης, άλλος ήθελε κάτι άλλο. Και επειδή δεν τα κατάφερε, κάνει την κριτική και γι' αυτό είναι πολύ αυστηρός.
1: Αυτή ήταν η διαφορά μου. Αυτό έχω να το λέω.
0: Ναι.
1: Τώρα βέβαια έχει αλλάξει το πράγμα. Γιατί βγαίνουν και πολλά παιδιά που δεν έχουν διάθεση να γίνουν τίποτα σκηνοθέτες ή διαφορετικά πράγματα. Απευθείας, γιατί πια και η κριτική είναι κάτι απλωμένο. Και ειδικά τώρα και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την κάνει και όποιος θέλει, ας πούμε, και χωρίς τα έδικα επισήμως. Τότε όμως, και αυτό ίσχυσε για πάρα πολλά χρόνια, κάπου όταν μιλάμε και για θεσμικό τύπο, μπορεί να ισχύει και ακόμα. Ότι τι πάει να πει κριτικός, οι πιο πολλοί λένε ότι είναι αποτυχημένοι σκηνοθέτες ή που δεν τους βγήκε ή το ένα άλλο. Το θέμα με μένα ήταν, γι' αυτό και πέρασα όσα πέρασα, αλλά μου ήρθαν και τα πράγματα τόσο γρήγορα, τόσο αίσια, δεν ήθελα να γίνω σκηνοθέτης. Με τίποτα. Δηλαδή δεν είχα φανταστεί ποτέ να φτιάχνω εγώ μια ταινία. Δεν ήθελα να γίνω συγγραφέας με αυτή την έννοια. Δεν είχα την υπομονή, δεν ήμουν με τέτοια πράγματα. Ηθοποιός δε, ούτε να το διαδεχτώ. Ότι θα έβγαινε, ας πούμε, να παίξω. Δεν ήθελα τίποτα. Τι διάολο ήθελα. Εκεί ήταν που απορούσαν και όλοι και μπορεί να με παίρναν πολύ στα σοβαρά. Και μου ήρθε η διαβότηση που είπαμε. Δεν είχα λοιπόν κάποιο αποθυμένο να ικανοποιήσω. Είχα αντίθετα να απολαύσω αυτό που μου συνέβη, ότι είναι τώρα θα το κάνω επάγγελμα. Και αυτό για το οποίο όλοι με κοροϊδεύαν.

0: Ναι.
1: Τώρα θα με δούνε ως επαγγελματία. Και στη συνέχεια είδα ότι με σεβόντουσαν πια και όλα, γιατί ως μια αναγνωρίσιμη κατάσταση και διάφορα τέτοια.
2: Γίνατε πλούσιος από τη δουλειά σας, εκτός από αναγνωρίσιμος.
1: Χρήματα έβγαλα. Κέρδισα χρήματα, απλά ξόδεψα πάρα πολλά χρήματα.
2: Πάλι για τον ίδιο σκοπό.
1: Μόνο. Τι όμως. Ναι, γιατί ειδικά πια στην Αμερική, όταν έπλεξα εκεί πέρα που με καλέσανε στην Ακαδημία για τα Όσκαρ και άρχισα να έχω πια επαφές με τον κόσμο κινηματογράφου και να καταλαβαίνω το τι εστί η Ακαδημία, και δεν έχει σχέση με όλα αυτά που λένε κλπ. Αλλά τα έχω γράψει, τα γράφω. Η Ακαδημία είναι η κινηματογραφία. Είναι όλοι οι κινηματογραφιστές. Γι' αυτό 10.000 άνθρωποι ψηφίζουν στα Όσκαρ. Εγώ λοιπόν από εκεί πέρα, όποιον έβρισκα, θα άρχισα και το ρώταγα να μαθαίνω από την ειδικότητά του.
2: Είτε ήταν μπούμαν, είτε ήταν σκηνοθέτης.
1: Ναι. Αυτό ήταν το μεγάλο μου που έκανα εκεί πέρα ως τρόπος λειτουργίας. Και αυτό τους έκανα να με δουν διαφορετικά.
2: Έχετε συνδυάσει τη ζωή σας με ταινίες?
1: Όλα τα έχω συνδυάσει. Όλα.
2: Μπορείτε να μου πείτε 4 τέτοιες ταινίες?
1: Μία είναι τα καλύτερα μας χρόνια.
2: Streisand Red.
1: Ναι. Είμαι στα 16-17, είμαι στη χρονιά εκείνη που γίνεται αυτό. Αλλά πιο μπροστά, κάτι μήνες. Όχι πολλούς. Και αυτό, ναι, είναι η φηβεία μου στην κορύφωσή της. Το πώς αισθάνεσαι ως έφηβος. Και μέσα από αυτή την ταινία, με αυτή την αισθηματική ιστορία κλπ., δεν είναι μια δική μου αισθηματική ιστορία. Δεν μου θυμίζει κάτι συγκεκριμένο τέτοιο. Επειδή πολλοί, ας πούμε, λες ότι αυτό το έργο μου αρέσει κλπ. Ναι, γιατί αυτό. Ούτε όταν γράφεις. Ακόμα και με τη story μας, σαν συγγραφέα, σε θεατρικό έργο ή σενάριο. Αυτό που γράφεις, αυτό δεν διδάχτηκα εκεί, σε αυτούς τους σοφούς. Γιατί αυτοί εκεί πέρα οι διάφοροι με στείλανε, μου βγάζανε πλέον, επειδή βλέπανε ότι δεν είμαι ένας wannabe και το λέγανε. Και ήθελα να μάθω. Αλλά δεν είχα τις δυνατότητες, γιατί τώρα γυρίζω. Είχα δουλειά εδώ πέρα. Είναι αυτό που είπαμε, τι πλήρωσα. Μου βγάζανε συστατικές επιστολές και πήγαινα σε πανεπιστήμια που δίδασκαν αυτοί και παρακολουθούσα course. Όπου αυτά ήταν σύντομα σε χρόνο, αλλά εγώ για να μένω εκεί παραπάνω.
2: Έπρεπε να τα πληρώνετε.
1: Ναι, έπρεπε να τα πληρώνω και έπρεπε να δουλεύω και πάρα πολύ, γιατί η εφημερίδα το δεχόταν. Αλλά για να το δέχεται, τι έπρεπε να κάνω? Να δίνω θέματα και να κυνηγάω θέματα. Οπότε αυτό το πράγμα κράτησε 21 χρόνια εγώ στα Όσκαρ. 21 χρόνια, γιατί πια πήγαινα και ενδιάμεσα. Επειδή ήταν τα κορς. Μια το ένα, μια το άλλο. Πώς θα γινόταν όλο αυτό? Ήταν η επένδυσή μου. Αλλά εντάξει, έβγαλα. Δηλαδή, έχω ζήσει πάρα πολύ καλά. Έχω ταξιδέψει, έχω γύρει στον κόσμο. Το έχω προσφέρει σε ανθρώπους. Δεν το έχω φάει μόνος μου. Εντάξει. Και σε πολλούς, μεγάλα.
2: Η δεύτερη ταινία που θα λέγατε ότι κουμπώνει στη ζωή σας, ποια είναι?
1: Η δεύτερη που κουμπώνει στη ζωή μου. Το Πυρετό στο αίμα του Καζάν. Γιατί? Πάλι με την εφηβεία έχει να κάνει και αυτό. Δεν το κατάλαβα όταν το έβλεπα, αλλά δούλευε από μέσα αυτή η ανάγκη πια να τα συζητήσω με θέραπη στα διάφορα πράγματα. Και όταν τη βλέπω αυτή την ταινία, κάθε φορά που θα τη δω, που την ξέρω από εξωτερικά τότε, πάντα μέσα μου κάτι θα αναστατωθεί, γιατί τώρα καταλαβαίνω και ξέρω.
2: Τι συμβαίνει μέσα μας όταν κάτι αναστατώνεται? Είναι πολύ ωραία παρατήρηση, δεν την είχα σκεφτεί ποτέ.
1: Είναι ωραίο πράγμα. Είσαι σωστός οργανισμός. Γι' αυτό και αναστατώνεται.
2: Είναι τόσο απλό.
1: Ναι.
2: Η τρίτη ταινία, ποια θα λέγατε ότι είναι?
1: Το Όσα Παίρνει ο Άνεμος είναι η μαγεία του σινεμά για μένα. Ο Κλέφτης των Ποδηλάτων είναι η κοινωνική ευαισθησία. Όλες οι ταινίες της Φίνος Φιλμ, του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, οι ταινίες με τη Βουγιουκλάκη, τα musical του Δαλιανίδη, τα κοινωνικά δράματα του Δαλιανίδη, οι ταινίες εκείνες με τον Γκούρκλο του Φόσκολου κλπ. Είναι όλη μου αυτή η περίοδος, η οποία θεωρώ ότι με διαμόρφωσε και έτσι είμαι ευγνώμων. Κουβαλάω πράγματα δικά τους.

0: Η ελαφρότητα μιας εποχής σας κάνει πιο επίοικη στην κριτική σας.
1: Δεν ξέρω αν είναι επίοικια. Άλλοι λένε ότι είμαι αυστηρός. Άλλοι λένε, δεν ξέρω. Μπορεί να κάποιοι να αισθάνονται ότι είσαι αυστηρός σε κάτι.
0: Εγώ θα έλεγα ότι είστε αυστηρά καλός.
1: Εγώ αυτό θεωρώ ότι είμαι μάλλον. Δηλαδή ότι έχω μια αυστηρότητα, ας πούμε. Δεν έχω εχθρικές διαθέσεις. Δηλαδή απέναντι σε αυτό το πράγμα δεν έχω εχθρική διάθεση. Δεν πάω να το δω για να το ρημάξω. Η κριτική δεν είναι καταπάτηση και εξευτελισμός. Δεν είναι τέτοιο πράγμα. Η κριτική είναι μια ολόκληρη θεωρία, γιατί μεταμπήκα πολύ βαθιά σε αυτά. Χάρη σε εκείνα τα κορς και λοιπά, από τα πρώτα έτσι, βήματά μου μέσα στην Ακαδημία εκεί στην Αμερική, από εκεί ανακάλυψα κάτι από εδώ πέρα. Είναι εντελώς άγνωστο ακόμα και τώρα. Την ποιητική του Αριστοτέλη. Παντού για αυτή να μιλάγανε. Και από εκεί μπήκα πια μέσα στα σενάρια και δεν έχω βγει και ούτε σκοπεύω να βγω, γιατί κάποια στιγμή άρχισα πια να ασχολούμαι και πάρα πολύ με την ποιητική. Τα είδα εκεί μέσα όλα γραμμένα, μετά άρχισαν να μου βγαίνουν μέσα από αυτό και πράγματα αστυνομική που είχα σπουδάσει και δεν είχα ακολουθήσει σε επάγγελμα, διότι έμπλεξα αμέσως, ας πούμε, με αυτά όλα που είπα προηγουμένως.
0: Αυτός είναι ο λόγος που στην Ελλάδα έχουμε ένα κράτημα απέναντι στην κριτική, έχουμε μια επιφύλαξη για να μην πω δυσανεξία. Επειδή δεν έχουμε διαβάσει σωστά την ποιητική του Αριστοτέλη.
1: Αν κάποιος δεν την έχει διαβάσει σωστά, αυτός δεν θα είναι ποτέ ο θεατής. Ο θεατής περιμένει να του δώσεις. Άμα πάει σε ένα σχολείο ένα παιδί και δεν του δώσω τίποτα και κάθεται όλη μέρα στο προάβλιο και νομίζει ότι αυτό είναι, κάποιος δεν του τα δίδαξε.
0: Έχω φίλους που ψάχνουν τα αστεράκια του Τιμογιαννάκη, το Α, του Β. Έχω νόημα τα αστεράκια.
1: Είμαι εχθρός των αστεράκιων. Δεν είμαι εχθρός των ταινιών. Ούτε έχω καλαμένος απέναντι στην κακή ταινία σε έναν άνθρωπο που εντάξει δεν ήταν ταλαντούχος και δεν θα το βάλουμε στην πύρα. Αλλά με τα αστεράκια βγαίνω από τα ρούχα μου. Έδωσα μεγάλη μάχη στην εφημερίδα να μην δίνω αστεράκια στο Αθηνόραμα. Γιατί θέλανε και για να διαφημίζονται. Και δεν θέλανε μόνο εκεί πέρα στο Αθηνόραμα, ας πούμε. Αλλά μετά μου ζητάγανε να βάζω αστεράκια και στο έντυπο, δηλαδή κάτω από τις κριτικές. Στο downtown, εκεί που ήταν και άλλο το κλίμα, εκεί βρήκαμε ένα τρόπο. Εκεί πραγματικά, εκεί το χάρηκα κι εγώ, γιατί δεν πέραν αστεράκια. Παρά ήταν ένας χαρακτηρισμός, το θα το δούμε και στο βίντεο, ούτε στο αεροπλάνο, τρέξτε αμέσως. Οπότε και εκείνο ήταν ένα παιχνίδι, το οποίο μου άρεσε.
0: Εκείνη η εποχή της ζωής σας και πολλών άλλων που είναι τώρα στην ακρόαση, με ποια ταινία χαρακτηρίζεται?
1: Εκεί πια μπαίνουν πολλές ταινίες, γιατί έχει αλλάξει και η σχέση μου με το σινεμά, με την έννοια ότι είναι πια και πάρα πολύ επαγγελματική και λέω και πράγματα, ας πούμε, που άλλοι δεν λένε και σηκώνω και ανάστημα. Περιλαμβάνω όμως τα πάντα, οπότε δεν θα έλεγα υποχρεωτικά ότι μια ταινία την καθορίζει. Όταν δω όμως, ας πούμε, ταινίες, μου έρχονται πράγματα και γεγονότα.
0: Ποια ταινία έγραψε μέσα σας εκείνη την περίοδο?
1: Μου είχε γράψει πάρα πολύ το Ghost. Τρελάθηκα με αυτό το σενάριο, με το πώς συνδύασε διάφορα είδη και τα έκανε όλα ένα ενιαίο πράγμα, με τόση φαντασία, δηλαδή τόση χαρά να σου δίνει στον κινηματογράφο. Δεν λέω, για να μην τα μπερδέψουμε, ότι είναι η ταινία της δεκαετίας ή κάτι τέτοια, που ένιωσα κάτι πέραν του κριτικού.
0: Άλλη μια ταινία θα ήθελα να μου πείτε για τη ζωή σας σήμερα. Ποια ταινία είναι αυτή που λέει κάτι για σας?
1: Τώρα εντάξει, αυτές τις μέρες η συναισθηματική αξία μου έχει αρέσει πάρα πολύ.
0: Ξέρετε να πείτε γιατί σας άρεσε πάρα πολύ? Εγώ δεν ξέρω να πω.
1: Έμαθα με τα χρόνια, επειδή τα αναλύω και επειδή εκεί πέρα διδάχτηκα και επειδή ήρθα σε επαφή με όλους τους κλάδους και από παντού πήρα πράγματα και πώς γίνεται αυτό το πολυσύνθετο πράγμα που λέγεται σινεμά και ότι είναι πολυσύνθετο πράγμα και δεν είναι ενός ανδρός αρχή, όσο κι αν ένας μπορεί να είναι αυτός που εκπονεί ίσως ένα σχέδιο, δεν φτάνει. Αν δεν έρθουν και όλα τα άλλα. Λοιπόν, οπότε εκεί απάνω, επειδή πήρα από όλα αυτά και ξέρω ότι είναι πολύ σύνθετο, το βλέπω όλο αυτό διαφορετικά, καταλάβατε. Δεν πάω να αποφύγω κάτι να πω. Σε αυτό δηλαδή το αν ξέρεις ή δεν ξέρεις, νομίζω, θα σας πω τώρα μια παραβολή του κυρίου, που λέει παγυρική. Νομίζω ότι ένας καλός μάγειρας ή κάποιος, σε πάση περιπτώσει, που το έχει με τη μαγειρική, μπορεί να ξέρει, δοκιμάζοντας ένα φαγητό, τι είναι αυτό που του άρεσε. Μπορεί να καταλάβει δηλαδή αν, ας πούμε, έχει μέσα διάφορα υλικά και τελικά δεν υπάρχει κάποιο που να καπελώνει τα άλλα και αυτό να το πιστώσει, όπως επίσης να διακρίνει ότι υπερτερεί ποσοτικά μια ουσία, κάπως έτσι.
2: bara låtsas hon inte är i byn, kan du det?
3: Ja, bra.

0: Πρέπει να βάλουμε οι φίλοι μα. Μπορώ να λέω με Rachel Kemp.
1: Το τι είναι αντιστάτε ω νερό πρώτο, λίγο. Μια τρέα.
0: Δεν σε κάνω ζευγάρι, τον σκλάμα.
1: Beh, io ho detto che ho sforfere. E ce ne è a me, ne?
0: Però non blev en så bra person när den uppväxten var.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη. Είναι κριτικός κινηματογράφου. Έχετε αγαπημένο σκηνοθέτη?
3: Έχω πολλούς. Θα σας πω όμως κάτι. Ότι εγώ δεν ξεκινάω το σινεμά από τους σκηνοθέτες.
2: Αλλά?
3: Από τα σενάρια. Το έργο. Το έργο. Και αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι αυτό που βλέπουμε και μας αρέσει δεν είναι απαραίτητο ότι μας θυμίζει κάτι συγκεκριμένο ή ότι έχουμε ζήσει αυτή την εικόνα, αλλά είναι αυτό που μας περνάει σαν συνέστημα. Όπως επίσης, στο έργο λοιπόν, που αυτά είναι του Αριστοτέλη, ότι είμαστε εργοκεντρικοί και όχι ποιητοκεντρικοί, αυτό το καταδίκαζε. Βλέπουμε δηλαδή το έργο και όχι τον ποιητή, διότι αυτό που έχουμε κατ' επέκταση να κρίνουμε, να αναλύσουμε είναι το έργο. Το έργο τα λέει αυτά. Δεν τα λέει ο σκηνοθέτης πάνω να του χρεώσουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα έργο πολιτικά τοποθετημένο εκεί. Πάνω να το χρεώσουν στο σκηνοθέτη ή να το πιστώσουν ανάλογα τη διάθεση. Και όχι στον ήρωα. Αυτός με ενδιαφέρει. Αυτός με ενδιαφέρει και αυτός είναι του σεναρίου. Ο συγγραφέας τους έπλασε και τους έβαλε στο μύθο που έπιασε στην ιστορία.
2: Ο πρωταγωνιστής που υποδύεται τον ήρωα.
3: Και από εκεί πέρα προχωράμε πια στο σινεμά και σε όλα αυτά που γίνονται. Δηλαδή είναι η σωστή διανομή, είναι η σκηνοθεσία τι θέλει να περάσει. Μέσα από την επιλογή των ηθοποιών, μέσα από τη συνεργασία με τους άλλους συντελεστές, με το σκηνογράφο που θα δώσει το χρώμα, με το διευθυντή φωτογραφία, τα πλάνα και τα αυτά, με τον ενδυματολόγο, μια κατηγορία στην οποία έχω μεγάλη αδυναμία και εκτίμηση, που εκεί έπαθα πολλά πράγματα. Γιατί πώς παίρνεις και ντύνεις όλο αυτόν τον κόσμο, και δεν είναι απλώς, ας πούμε, του βάζω ένα ρούχο. Μετά το σενάριο, είναι το μοντάζ, αγαπημένη μου, έτσι. Ειδική κατηγορία και τρίτα τα κοστούμια. Για τα κοστούμια είπα. Στο μοντάζ που είναι ραχοκοκαλιά, είναι αυτό όλο το πράγμα που από εκεί εξαρτάται και δεν φαίνεται. Αν θα γελάσω, εάν θα σκοτώ από την καρέκλα μου, αν θα κάτσω και θα το παρακολουθήσω χωρίς, ας πούμε, να συμβαίνουν πράγματα φοβερά εντός εισαγωγικών, αλλά με πάει η ροή του, μπορεί να είναι ένας πολύ αργός ρυθμός στο έργο. Και αυτό όλο ο μοντέρ να το έχει ρυθμίσει έτσι, γιατί έτσι θα σου περάσει. Του σκηνοθέτει. Και αυτό με συναρπάζει. Και όσο μεγαλώνω και τα μαθαίνω, τόσο πιο πολύ συγκλονίζομαι. Και αυτός ο έρωτας όλο και πιο πολύ φουντώνει, επειδή κάθε τι καινούργιο που μαθαίνω έρχεται εκεί μέσα και προστίθεται, μου ανοίγει.
2: Δεν έχετε βαρεθεί, δηλαδή?
3: Όχι. Όχι.
2: Πώς βλέπετε μία ταινία, σκεπτόμενος όλα αυτά τα μικρά κομμάτια που κάνουν τη μεγάλη εικόνα?
3: Μόνο του με πάει. Εγώ πάω να δω το έργο, θα το ευχαριστηθώ, ό,τι και να είναι.
2: Βλέπετε τα πάντα?
3: Τα πάντα. Τα πάντα, και δεν έχω κανένα πρόβλημα, και μάλιστα έχω και μία θεωρία, την οποία την έχω γράψει, επειδή στα παραδείγματα που αναφέρω, σαφέστατα, και θα μπορέσουν κάποιοι, ακούγεται δηλαδή αιρετική ή ακραία ή οτιδήποτε. Έχω λοιπόν μέσα από όλη αυτή την πείρα και από όλη αυτή την ανασχόληση και την καταβίτηση. Ξεκινά που εμπάθησα, λέγεται καταβίτηση στο τέλος. Όχι όμως ταβάγιο. Το ότι αν δεις την κάθε ταινία στη σωστή της ώρα, που δεν ξέρουμε όμως ποια είναι, με την ανάλογη διάθεση, δηλαδή σωστή ώρα είναι και η σωστή διάθεση δική σου, τότε δεν υπάρχει κακή ταινία. Δηλαδή μπορεί και μια ταινία με τον Ψάλτη, εάν τη δεις γυρνώντας σπίτι σου μετά από μια κούραση ή μετά από μια ζόρικη μέρα ή μετά από δύσκολα πράγματα, και θελήσεις λίγο να συνέλθεις και πατήσεις την τηλεόραση και έχει, ξέρω εγώ, ένα τέτοιο και γελάσεις σε μια αυτή που θα πει, που σε μια άλλη περίπτωση θα το χαρακτήριζε σαν χλαμάρα, και αρχίσει και γαλαρώνεις, έχει κάνει τη δουλειά του.
2: Υπάρχουν 4 ταινίες που πρέπει να δουν οι άνθρωποι του σύγχρονου κόσμου οπωσδήποτε?
3: Όχι. Πρέπει, δεν υπάρχει στο σύνεμα κανένα. Εάν αρχίσει το σύνεμα.
2: Αυτά πρέπει να δεις οπωσδήποτε, τον πολίτη Κέιν κλπ.
3: Τίποτα δεν πρέπει. Αν είναι να τον δεις και είναι η ώρα, θα έρθει να σε βρει μόνο στον πολίτη Κέιν. Γιατί για να γίνει αυτό και να έχει αποτέλεσμα, μπορεί και εσύ να τον έχεις ψάξει επειδή άκουσες, επειδή αυτά μάλλον που άκουσες, κάπου σε παρακίνησαν να πεις, πού να το δω αυτό το έργο, παιδί μου, έχω ακούσει τόσα. Εάν δεν έχει συμβεί τίποτα από όλα αυτά, δεν υπάρχει κανένα πρέπει.
2: Υπάρχει όμως μία ταινία που πρέπει οπωσδήποτε να δει ένας άνθρωπος στη ζωή του?
3: Όχι.
2: Καμία.
3: Όχι. Όλες. Όποια θέλει. Όποια θέλει. Μόνο τότε έχει αξία το σινεμά, όπως μόνο τότε έχει αξία και το βιβλίο και το ανάγνωσμα και η θέαση και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι και η ομαλή λειτουργία για μένα, η ομαλή σχέση με αυτά τα αντικείμενα.
2: Ήσασταν πάντα έτσι χαλαρός απέναντι στη ζωή σας και απέναντι στη ζωή των άλλων?
3: Εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι στοιχεία χαρακτήρα. Απλά, ναι, τα καλλιέργησα. Αλλά είδατε ότι καλλιέργησα προς αυτή την κατεύθυνση γιατί αυτή μου τέριαζε. Δεν πήγα προς μία άλλη για να την καλλιεργήσω, γιατί αν πας προς λάθος μεριά, δεν θα τα αντέξεις, κάτι θα σου συμβεί, κάτι θα πάθεις ή θα το παρατήσεις.
2: Ήταν κάποιο τύπου κληρονομιά αυτή, να μπορείτε να αποφασίσετε έτσι για τη ζωή σας, ή απλώς ήσασταν έτσι φτιαγμένος?
3: Εγώ είμαι αυτό. Αυτό είμαι εγώ. Έχω καμία κληρονομιά. Όχι, δικό μου είναι αυτό.

0: το βασικό κίνητρο της ζωής σας?
1: Η ζωή είναι το κίνητρό μου. Το ζωή είναι η ζωή. Αυτό είναι το κίνητρό μου.
0: Δεν χάνεστε λίγο μέσα στην ταινία? Δεν φεύγετε από τη ζωή? Δεν αποκόπτεστε?
1: Όχι, ποτέ. Ίσα που τα εναρμονίζω. Ακόμα και ένα έργο, ας πούμε, που είναι της απόλυτης φαντασίας, όχι, μέσα στη ζωή εγώ θα το τοποθετήσω και θα το ρυθμίσω.
0: Και πόσες ταινίες βλέπετε την εβδομάδα?
1: Σιγά. Έπαψα πια να ασχολούμαι. Όχι, καλέ. Συνέχεια βλέπω. Εντάξει, θα δω και σειρές. Βλέπω και άλλα πράγματα. Έχω και άλλα ενδιαφέροντα. Και ποδόσφαιρο βλέπω. Πολύ.
0: Τι ομάδα είστε?
1: Ολυμπιακός.
0: Και ανάμεσα στη μεγάλη οθόνη, τη μικρή, τις πλατφόρμες, τον υπολογιστή.
1: Υπολογιστή ποτέ. Όμπα. Στη τηλεόραση, εντάξει.
0: Πεθαίνει το σινεμά με τα νέα δεδομένα, όπως λένε πολλοί?
1: Τους αρέσει όλα να τα πεθαίνουν. Μεταλλάσσεται, εξελίσσεται. Τίποτα δεν είναι το ίδιο, γιατί τα πάντα ρί, είπε ο άλλος μεγάλος. Εάν την εξέλιξη τη βλέπεις με το βλέμμα στραμμένο πίσω, είναι για κακό. Εάν τη βλέπεις με το βλέμμα στραμμένο μπροστά, είναι για καλό. Και σας πληροφορώ ότι βλέπω με πολύ συγκίνηση σε αυτό το σύριαλ του Αλφα, το Πόρτο Λεόλε, ένα πλάνο που δείχνουν συνέχεια, το ρολόι του Πειραιά. Αυτό που γκρεμίζανε. Γιατί αυτό είναι το ρολόι του Πειραιά, δεν είναι εκείνο που νομίζω στην Αλεξανδρικό, το μικράκι, στο Πασαλιμάνι. Το ρολόι του Πειραιά ήταν το παλιό Τελωνείο, τεράστιο κτίριο. Και το γκρεμίσαν τότε, το 68, που έκαναν τις αλλαγές. Δεν έχω κανένα τέτοιο θέμα. Απλά αλλάζουν τα δεδομένα, οπότε και εμείς θα προσαρμοστούμε και στην κριτική μας και σε αυτά με τα νέα δεδομένα που έρχονται.
0: Για ποιο επίτευγμα της ζωής σας νιώθετε περήφανος?
1: Τώρα εντάξει, δεν έχω ανακαλύψει και κάνω νωρό για να ζω στην ανθρωπότητα. Δεν έχω κάνει τέτοιο για να ξαμιλάω για.
0: Δεν έχετε βοηθήσει όμως κάποιους ανθρώπους?
1: Εντάξει, αυτό ναι. Εντάξει, αλλά δεν είναι.
0: Ενώ τους έχετε ξεμπερδέψει με έναν τρόπο.
1: Εντάξει, πολλές φορές έχω τέτοια πράγματα, πολλά. Δε, αλλά
0: αν δούμε μαζί μια ταινία, θα μου περιγράφετε εκείνη τη στιγμή κάτι που βλέπετε ή χάνεστε και μετά κάνετε έναν απολογισμό, μια προτίμηση?
1: Μπορώ και να σταματήσω και να συνεχίσω να παίζει για να κάνω, γιατί έχω και γρήγορη σκέψη. Μπορώ όμως και να τα αφήσω για το τέλος.
0: Αν δεν καταλαβαίνω κάτι, θα μπορείτε να μου το εξηγήσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ πάρα πολύ.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη. Είναι κριτικός κινηματογράφου. Ηχογράφηση, επεξεργασία, μοντάζ, Νίκος Χατζιωαννίδης. Σύμβουλος περιεχομένου, Τζένι Πουπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ.

0: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής ποιο μήνυμα έχει στείλει το Παρίσι για το καλώδιο. Πού έχουν κολλήσει 6 φάκελοι βαριάς εγκληματικότητας. Ποτηλιάρισμα στον αέρα από τα ιδιωτικά ελικόπτερα. Ποιος ελέγχει την ασφάλεια. Η διπλωματία των Λιψάνων διχάζει την Εκκλησία. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού. Nova 931. Η ώρα είναι μία.
5: Νόβα 931.
6: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
8: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
9: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
10: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
10: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
9: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
9: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
10: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254 10 63 704.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
9: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
11: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
12: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
11: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
12: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
11: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
13: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
14: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
13: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
14: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
13: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
14: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
13: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
15: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians, με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
16: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
17: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
16: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
17: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
18: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
19: Και της νύχτας έπληξε στο Κίεβο μια βιομηχανική μονάδα παραγωγής αμιάντου και τσιμέντου, στις αποθήκες της οποίας, σύμφωνα με τη Μόσχα, φυλάσσονταν εκρηκτικά. Χθες ρωσική επίθεση σε αποθήκη πυρομαχικών στα περίχωρα του Κιέβου προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 38 ανθρώπων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών διεκδικεί απόψε στις 9 απέναντι στη Γαλλία το χρυσό μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στην Ιταλία. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League σήμερα παίζουν Άρη Σόφη στις 7.30, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8.15 και στις 9 Αστέρας Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς. Γενικά αίθριος και στην υπόλοιπη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βορειοανατολικά το πρωί και στα υπόλοιπα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν έως 6 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου πρόσκαιρα θα φτάσουν τα 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νοτιοανατολικά. Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά θα φτάσει στους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
20: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
21: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή της Κατερίνας Διδασκάλου. Είναι ηθοποιός. Δεν λέτε κάτι άλλο όταν χρειάζεται να συστηθείτε, να πείτε τι δουλειά κάνετε.
22: Καταρχάς θέλω να μιλάμε στον ελληνικό.
21: Για ποιο λόγο?
22: Έτσι, γιατί τα ελληνικά δεν έχουν πληθυντικό. Τα αρχαία ελληνικά δεν έχουν πληθυντικό.
21: Παρότι είστε γαλλοσπουδαγμένοι και οι Γάλλοι μιλούν κάθε τόσο για οτιδήποτε, με οποιονδήποτε, στον πληθυντικό.
22: Εντάξει. Απλώς μιλάω καλά γαλλικά. Πιο πολύ αγγλοσπουδαγμένοι, θα έλεγα, γιατί στη Νέα Υόρκη πήγα για σπουδές μετά το εθνικό. Αλλά απλώς τα γαλλικά έκατσαν μέσα μου έτσι. Ποιος ξέρει, στην προηγούμενη ζωή μάλλον ήμουν Γαλλίδα.
21: Α, ναι. Θέλετε να την αφήσουμε στην άκρη λοιπόν τη Γαλλίδα. Ωραία, να μιλάμε με την Ελληνίδα. Κατερίνα λοιπόν, ηθοποιός, όταν ρωτά κάποιους τι δουλειά κάνεις.
22: Ναι, ηθοποιός. Αυτό το ήξερα από τα 14, ότι αυτό θα είναι η ζωή μου. Ότι θα ζήσω και θα πεθάνω έτσι, ως μια θεατρίνα.
23: Ναι,

0: Πού γεννήθηκες?
1: Αθήνα.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σου ηλικία που μπορεί να παραμένει σταθερή μέσα στον χρόνο? Καμιά φορά είναι ένας άνθρωπος, είναι ένα σημείο στον προσωπικό μας χάρτη, είναι μια μυρωδιά?
1: Η γιαγιά μου που μας πήγαινε στην πλατεία Κουμουνδούρου να παίξουμε.
0: Πώς ήταν η πλατεία Κουμουνδούρου?
1: Δεν τη θυμάμαι πολύ καλά, αλλά θυμάμαι ότι το σπίτι μας έβλεπε την Ακρόπολη. Μέναμε σε ένα ρητηρέ στη Μενάνδρου, στην Ομόνια. Γιατί ο πατέρας μου ήθελε να είμαστε κοντά στο Εθνικό Θέατρο. Ήταν πάντα, ήταν πολύ έτοιμος για αυτό που θα τον έβρισκε.
0: Τι δουλειά έκανε?
1: Ο πατέρας μου ήταν δικαστικός. Θέλω να το πω αυτό. Δικαστικός όμως ήταν πολύ ανοιχτό μυαλό.
0: Συνήθως η δικαστική δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι πολύ νομίζω. Αν κρίνω και από αυτά που βλέπουμε και το πόσο ελαστικά είναι τα πράγματα με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας.
0: Επειδή γνώρισα μια δικαστικό τώρα τελευταία, κατάλαβα ότι οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να τηρούν το γράμμα του νόμου.
1: Το γράμμα, αλλά το γράμμα του νόμου, κατά ο Απόστολος Παύλος έλεγε, το γράμμα του νόμου αποκτήνει, το πνεύμα του νόμου ζωοποιεί. Η αλήθεια βέβαια...
0: αμήλικτη.
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι έχω δικαστικούς φίλες, οι οποίες είναι πολύ ανοιχτόμυαλοι άνθρωποι, πολύ. Αλλά ναι, υποφέρουν γι' αυτό.
0: Πότε και πώς κατάλαβες ότι ίσως είσαι φτιαγμένη από άλλο υλικό σε σχέση με τους άλλους?
1: Ξέρεις, δεν θεωρώ ότι πρέπει να είσαι φτιαγμένος από άλλο υλικό για να γίνεις ηθοποιός, παρότι είναι ένα πολύ ιδιαίτερο επάγγελμα, έτσι, κακά τα ψέματα. Θυμάμαι όμως ως παιδί να παίζω πάρα πολύ με τα αγόρια. Ήμουν ένα δύνατο κοριτσάκι που έτρεχε συνέχεια, έπαιζε συνεχώς κυνηγητό, έπαιζε συνεχώς κλέφτες και κακούς και καλούς. Πάντα ήταν αυτό το αγαπημένο θέμα. Έλεγα πάρα πολλά ψέματα στη μαμά μου.
0: Όπως?
1: Πολλά ψέματα, πολλά, πολλά. Γιατί άρχισες παιδί μου από το σχολείο, ναι. Γιατί με κράτησε η δασκάλα πιο αργά. Και εγώ είχα πάει στο σπίτι της φίλης μου, ας πούμε.
0: Ήταν ένα μικρό μονόπρακτο όμως αυτό.
1: Εντελώς. Έλεγα πολλά ψέματα. Και θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά όταν μας πήγαινε η μαμά σινεμά και βλέπαμε ελληνικές ταινίες. Ξέρεις, τώρα Βουγιουκλάκη, Γαλανό, Αντωνόπουλο, αυτές τις κλασικές ταινίες της Βουγιουκλάκη. Εγώ γυρίζοντας στο σπίτι, όλη τη διαδικασία, βγάζω τα ρούχα τα έξω, κάνω μπάνιο, βάζω τις πιζάμες, πλένω δόντια, τις έκανα σαν να με παρακολουθεί ο ήρωας. Σαν να με έχει ακολουθήσει στο σπίτι μου και να με παρακολουθεί. Τα έκανα, ρε παιδί μου, σαν να με βλέπει κοινό. Είχε πολύ πλάκα. Το θυμάμαι
0: ήταν
1: πολύ
0: από
1: αυτό.
0: Τότε πολύ ξεκάθαρο. Άρα δεν έχει νόημα η ερώτηση πώς βρέθηκε στο θέατρο, πώς διάλεξες αυτή τη δουλειά.
1: Ναι, νομίζω ότι ήταν. Ναι, κατάλαβα από πολύ νωρίς ότι δεν ήμουν καλή παρά γι' αυτό.

0: Και τι είναι το τόσο συναρπαστικό σε αυτή τη δουλειά? Κάτι θα είναι, δεν μπορεί.
1: Είναι αυτό που σε βάζει στη διαδικασία να ζεις συνεχώς καινούργιες ζωές, να θεραπεύεις και να θεραπεύεσαι μέσα από αυτό. Στην αρχή αρχίζει μόνο σαν θεραπεία δική σου, νομίζω, όταν είσαι πολύ νέος. Είναι μια ανάγκη. Ανάγκα και θεοί πείθονται αυτό. Είναι μια ανάγκη αυτό. Μετά όσο περνάει ο καιρός και διαπιστώνεις έτσι πόσο πολύ ο ηθοποιός χρειάζεται αυτό τον αόρατο μη, την ψυχή που πρέπει να είναι σε διαρκή ετοιμότητα για να κλάψει, να γελάσει, να νευριάσει, να σκοτώσει στα ψέματα. Δεν είναι απλό πράγμα. Καταλαβαίνεις πόσο θεραπεία περνάει μέσα από αυτό. Όχι μόνο για τον εαυτό σου, αλλά και για τους άλλους.
0: Αντιλαμβάνεσαι και πόσα κομμάτια υπάρχουν μέσα σου, τα οποία θα ήταν ανεξερεύνητα σε άλλη περίπτωση.
1: Μα φυσικά.
0: Δεν είναι τρομακτικό αυτό μερικές φορές?
1: Βεβαίως, ανακαλύπτεις τον καλό και τον κακό σου εαυτό, όλες αυτές. Και πάντα, όσο διαφορετικές ηρωίδες και αν κάνω, στην προκειμένη περίπτωση που είμαι γυναίκα, πάντα ναι, υπάρχει ένα δικό σου στοιχείο που μπαίνει μέσα. Φτάνεις πολλές φορές έτσι, όταν είσαι στα όρια σου ως ηρωίδα, ανακαλύπτεις πολύ καινούρια μονοπάτια της ψυχής.
0: Είχα διαβάσει κάπου πως η Κατίνα Παξινού έπρεπε να υποδηθεί κάποια γυναίκα που έκλαιγε πάρα πολύ, που είχε χάσει έναν δικό της άνθρωπο, και έπαιξε φυσικά αυτή τη σκηνή, και μετά όταν πέθανε στα αλήθεια κάποιος δικός της άνθρωπος και έκλαιγες παρακτικά, δεν ξέρω αν το είπες στον εαυτό της ή σε κάποιον άλλον και απλώς το εξομολογήθηκε, «Α, σωστά το έπαιξα». Και μου φάνηκε από τη μία καταπληκτικό και από την άλλη...
2: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.

0: Πόσο έχει αλλάξει το θέατρο στην Ελλάδα έτσι όπως το παρακολουθείς όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύεις, να ρωτήσω πόσα είναι αυτά τα χρόνια?
1: 40.
0: 40, ε.
1: Είναι 40
0: το
1: χρόνια.
0: Το λες εύκολα.
1: Φυσικά. Μα αυτά μας διέπουν. Καμιά φορά μου λένε, μην λες ότι έχεις εγγόνια, παιδάκι μου, μην το λες. Γιατί δεν φαίνεται. Λέω, παιδιά, ακριβώς αυτό. Η γιαγιά μου έλεγε, χωριό που φαίνεται, κολόγουζο δεν θέλει. Αυτά που μας διέπουν, τα 40 χρόνια που κάνω θέατρο, τα 3 μου παιδιά, τα 3 μου εγγόνια, είναι πράγματα που μας κάνουν αυτό που είμαστε. Η πρώτη μου επαγγελματική παράσταση ήταν στα 19 μου, όταν ήμουν παράνομα, όταν ήμουν ακόμα φοιτήτρια στο Εθνικό, ναι. Να αρχίσω την καριέρα μου, όχι με χορό, αυτό έλεγα, επειδή ξέρεις και στο Εθνικό. Πέρανε τους φοιτητές πολύ για χορό, όπως και στον Κουν. Έλεγα, όχι, εγώ θα αρχίσω την καριέρα μου με ηρωίδα, με ρόλο. Και έκανα τη Θεά Αθηνά στην Ιφηγένεια εν Ταύρη.
0: Αυτό σημαίνει πως το να είναι κανείς πολύ ξεκάθαρος πως θέλει τον πρωταγωνιστικό ρόλο θα του βγει και όλα στη ζωή.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι και τι θέλεις πολύ. Το πόσο πολύ θέλεις κάτι είναι πολύ σημαντικό. Το να έχεις ευγνωμοσύνη για αυτά που σου συμβαίνουν και να μην με ψημυρεί συνεχώς. Πιστεύω πάρα πολύ ότι η σκέψη μας δημιουργεί την πραγματικότητά μας σε τεράστιο βαθμό και συμβαίνει. Εγώ το βλέπω, ας πούμε, να μου συμβαίνει. Επίσης βλέπω πάρα πολύ ότι όταν έχεις τη δυνατότητα, τη δύναμη μάλλον, να αλλάξεις τον τρόπο σκέψης, που δεν είναι πάντα εύκολο, πάντα μας έρχονται πρώτα τα αρνητικά πράγματα σκεφτόμαστε. Έλεγε η Μαντόνα κάπου που έχει έτσι εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram, λέει, βλέπω εκατομμύρια θετικά σχόλια, ένα αρνητικό να δω, μένω σε αυτό. Είναι τραγικό αυτό, είναι φαινόμενο, είναι της ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης αυτό. Έχουμε μια αιμονή για το αρνητικό.
0: Εσύ αυτό όμως είναι δεν την έχεις, από ό,τι καταλαβαίνω. Πώς έχεις ξεπεράσει αυτό?
1: Από
0: την
1: που το καταλαβαίνεις αυτό?
0: Νομίζω πως είσαι αυτός ο ασκημένος άνθρωπος, το να παρακάμπτεις πως τα πράγματα.
1: Κοίταξε,
0: είναι
1: να
0: λίγο δυσάρεστα.
1: Ναι. Ακούω μια θεραπεύτρια Αμερικάνα τα τελευταία 20 χρόνια. Αλλά πέραν αυτού πιστεύω ότι δεν είναι να ζεις σε γαλάζιους εθέρες. Όχι. Η πραγματικότητα είναι γύρω μας και υπάρχει αυτό. Αλλά το να ευγνωμονείς για αυτά που καταφέρνεις, για αυτά που κάνεις κάθε μέρα, για τα απλά πράγματα, δηλαδή το να ξέρουμε να λέμε ευχαριστώ για τα απλά πράγματα που έχουμε, για το ότι είμαστε υγιείς, για το ότι έχουμε τα πόδια μας στη θέση τους που μας πάνε βόλτα, για το ότι έχουμε ένα κρεβάτι να κοιμηθούμε, μια τουαλέτα να πάμε.
0: Ναι, δεν είναι λίγο.
1: Αν το καλοσκεφτείς, ας πούμε, πριν 100 χρόνια, που είναι πολύ λίγο,
0: ναι.
1: Πριν 100 χρόνια, οι βασιλιάδες δεν είχαν αυτή την άνεση.
0: Ζούμε καλύτερα από βασιλιάδες. Ναι. Από τότε λοιπόν που στα 19 σου παίζεις τη Θεά Αθηνά μέχρι σήμερα, πόσο έχει αλλάξει το θέατρο καθώς το παρακολουθείς ούσα εντός του? Έχουμε καλύτερο θέατρο σήμερα?
1: Ξέρεις, εγώ δεν παρελθοντολογώ. Δεν νομίζω ότι ήταν καλύτερο παλιά ή καλύτερο είναι τώρα. Το θέατρο ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό τους ρυθμούς της εποχής, αλλά αυτό γινόταν πάντα. Υπήρχαν πάντα τα πιο ριζοσπαστικά θεάματα και τα πιο κλασικά. Πάντα υπήρχαν. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, μαθήτρια ακόμα στο γυμνασίου να τρέχω να δω Living Theater, που ήταν όλοι γυμνοί πάνω στη σκηνή. Εντάξει, και τώρα γίνονται αυτά. Και τότε ναι. Γίνονταν. Και τότε υπήρχε το πολύ πολύ κλασικό θέατρο. Και τώρα υπάρχει.
0: Κατατάσσεις τον εαυτό σου σε κάποια κατηγορία? Είσαι του κλασικού, του μοντέρνου,
1: όχι,
0: του μεταμοντέρνου?
1: Όχι, εγώ πιστεύω ότι το σημαντικό στο θέατρο δεν είναι οι ετικέτες που βάζουμε. Είναι το πόσο μπορείς να συγκινήσεις. Η αποστολή του θεάτρου είναι η θεραπεία, είναι η ανταλλαγή, είναι η μετακίνηση του μέσα μας. Όταν μπορεί ένας άνθρωπος, φεύγοντας από μια παράσταση, να έχει μετακινηθεί ως ψυχισμός, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση.
0: Παρόλα αυτά υπάρχει ταξικότητα στο θέατρο, όχι τοξικότητα, ταξικότητα. Υπάρχουν αυτοί οι πρωτοκλασάτοι, οι δευτεροκλασάτοι, οι τριτοκλασάτοι, οι ηθοποιοί. Υπάρχει ένας ηθοποιός που είναι γεννημένος πρωταγωνιστής και ένας άλλος που θα είναι πάντα ο δεύτερος, τρίτος ρόλος.
1: Μωρέ, ξέρεις, αυτό είναι τόσο σχετικό για να το πει κανείς. Είναι τι θέλεις στην πραγματικότητα, πέραν του πώς είναι το φυσικό σου ή πώς είναι η φωνή σου, αν είσαι όμορφος και άσχημος, υπάρχει το χάρισμα που ανεβαίνεις και υπάρχεις, που ανεβαίνεις και δεν υπάρχεις. Αυτό εγώ νομίζω. Και εκτός αυτών υπάρχει η δουλειά, η πολλή δουλειά. Δηλαδή ο ζήλος είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Ο Ταλεϊράνδος έλεγε «Patron de zèle», όχι προβολικό ζήλος. Αλλά αυτή η δουλειά δεν γίνεται χωρίς ζήλο.

0: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
1: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
0: Γιάννης Τζούνος.
2: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
3: Και τελείωσε η υπόθεση.
0: Νότης Παπαδόπουλος.
4: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
0: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
4: Πώς εδώ ήτανε.
3: Γεια σας. Καταπληκτικό.
5: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η αυτοκρατορία των πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σίγα την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
14: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
16: Μπλε ώρα. Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 1.30.
17: Nova 931. Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
18: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
19: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
18: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
19: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
20: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
21: Τι να φτάρει,
2: Ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geo Metal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, ε. Αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geo Metal Scrap. Geo Metal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
20: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
21: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
22: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη. Το 25410-81130 και 6984-613-795.

0: Κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
1: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
1: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
1: Οι μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
4: Η ομορφιά, το εσωτερικό κάλος, το ήθος, η επιμονή, ποιο είναι τελικά το καλύτερο εισιτήριο για
5: όλα,
4: τη ζωή?
5: Όλα αυτά που είπες ακριβώς. Όλα. Για ξαναπέστα, πέστα, είναι πολύ σημαντικά.
4: Ομορφιά, εσωτερικό κάλος, ήθος, επιμονή.
5: Ήθος, επιμονή.
4: Νομίζω πως η επιμονή είναι ισχυρότερη της υπομονής.
5: Η επιμονή και η υπομονή είναι μεγάλες αρετές. Όπως μου έλεγαν τα παιδιά μου, ναι, ξέρω, η υπομονή είναι μεγάλη αρετή. Εντάξει, μην μας το ξαναλες. Ναι, είναι πολύ μεγάλη αρετή. Να ξέρεις να περιμένεις, αλλά και να επιμένεις φυσικά. Όσο για το εσωτερικό κάλος, αυτό καλύπτει τον σεβασμό στον εαυτό σου και στους άλλους.
4: Ο εσωτερικός σεβασμός είναι ένα είδος εκπαίδευσης που παίρνει κανείς κατά τη διάρκεια της ζωής του, ενδεχομένως από το σπίτι του, στα παιδικά του χρόνια, ή εκπαιδεύει ο ίδιος τον εαυτό του μεγαλώνοντας?
5: Αυτά είναι συνυφασμός και των δύο, τώρα τι να λέμε. Είναι παράγοντες πολύ σημαντικοί και οι δύο. Ο Σωκράτης έλεγε «Χαλεπώνεστην σε αυτόν γνώνη». Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Και είχε δίκιο. Το να γνωρίσεις και να αγαπήσεις τον εαυτό σου είναι μεγάλη υπόθεση. Και όλοι οι μεγάλοι θεραπευτές θα ακούσεις να λένε ότι όταν κάνουν αυτή την περίφημη άσκηση με τον καθρέφτη που τους βάζουν τους πελάτες τους να κοιτάνε ένα καθρέφτη και να λένε «Σ' αγαπάω», σε κάποιους είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό στην αρχή. Είναι τρομερά δύσκολο. Άλλοι γελάνε, άλλοι λένε «Παναγία μου», άλλοι πετάνε τον καθρέφτη. Είναι τρομερό. Οι περισσότεροι άνθρωποι κοιτάζοντας ένα καθρέφτη λένε «Πω, χάλια είμαι». Αυτό θέλει πολύ μεγάλη αγάπη στον εαυτό σου.
4: Το ξέρεις γιατί σου το έχουν πει οι άλλοι ή γιατί και εσύ έχεις περάσει από εκεί? Καμιά φορά κοιτάζεσαι στον καθρέφτη και λες «Χάλια είμαι».
5: Καλέ, εγώ και αυτό το είχα μικρούλα, τώρα λέω «Σ' αγαπάω». Μικρούλα, ναι, έβρισκα όλα τα... Δεν πίστευα ποτέ ότι είμαι όμορφη.
4: Αλλά
5: τίποτα. Πίστευα ότι είμαι ένα σχημόπαπο, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
4: Και ότι θα μεταμορφωθείς κάποτε.
5: Από τη γυμναστριά μου πρώτα άκουσα. Μα είναι πολύ όμορφη, πώς να το κάνουμε αυτό.
4: Και μετά αυτό το χρησιμοποίησες? Για τον εαυτό σου εννοώ, όχι για τους άλλους.
5: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Ξέρεις, είναι και αυτό δύσκολο να το πιστέψεις.
4: Ξέρεις, όταν είμαστε απ' έξω και βλέπουμε έναν πολύ όμορφο άνθρωπο, αντικειμενικά όμορφο άνθρωπο, είναι σαν να παγώνει λίγο ο χρόνος, σαν κάποιος να μας σταματά και να μας ζητά να κάνουμε μια υπόκληση σε αυτόν. Γιατί ίσως έχει κάτι που δεν το έχουν οι περισσότεροι. Οπότε νομίζουμε πως ο πολύ όμορφος άνθρωπος το ξέρει και συμπεριφέρεται αντίστοιχα. Και διαπιστώνω πολλές φορές ότι ειδικά οι γυναίκες που έχουν υπάρξει καλονές δεν έχουν τέτοια σύνδεση με την ομορφιά τους. Όχι, δεν την αντιλαμβάνονται.
5: Ευχαριστώ για αυτό το έμεσο κοπλιμέντο. Αλλά όχι μωρέ, ξέρεις, καμιά φορά είναι πολύ... Εγώ έχω ακούσει την Ατάκα, μα αυτή είναι όμορφη, είναι και καλή ηθοποιός.
4: Έχει ερωτηματικό στο τέλος. Ναι. Ότι δεν μπορεί το ένα να... με το άλλο. Αυτό είναι περισσότερο μια φράση του παρελθόντος ή ισχύει και σήμερα? Και σήμερα αντιμετωπίζουμε τους όμορφους ανθρώπους σαν ατάλλαντους, ή δεν θέλουμε να πούμε ότι η όμορφη είναι ικανή και για κάτι άλλο?
5: Όχι, ναι, ξέρεις, όχι πάντα αυτό είναι, δεν θέλω να γενικολογούμε, γιατί όχι, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν το ωραίο, αλλά το ωραίο γενικά είναι μια Είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Για να πεις κάποιον ωραίο άνθρωπο, καταρχάς όμορφος είναι το σωστό. Ωραίος θα πει αυτός που είναι στην ώρα του. Είδες η φιλοσοφική που τέλειωσα για χάρη της μάνας μου, τι κάνει. Δεν σε κέρδισε όμως. Όχι, όχι, όχι.

0: όχι. Αλλά ναι, και αυτά τα έχω ακούσει και από τις υπέροχες συζητήσεις μας με τον Νίκο Σταμπολίδη, που είναι ένας τρομερός αρχαιολόγος και γνώστης έτσι των αρχαίων, τρομερός. Και σε αυτόν τρέχω όταν χρειάζεται να παγγείλω αρχαία κείμενα. Αλλά ναι, πιστεύω ότι η ομορφιά δεν είναι μόνο ένα όπλο, είναι και ένα όπλο που μπορείς να το γυρίσεις πάνω σου και να αυτοκαταστραφείς.
1: Λες πως βαρέθηκες αυτή την ίδια συννεφιά.

0: Υπάρχουν ιστορικές στιγμές που καθόρισαν την προσωπική σου διαδρομή. Δεν ξέρω αν παρακολουθώντας τα γεγονότα του κόσμου ή της χώρας έχεις την αίσθηση πως επηρέασαν τη διαδρομή σου, ότι θα μπορούσες να έχεις κάνει κάτι άλλο.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Ό,τι έκανε ήταν πολύ συνειδητές επιλογές. Όσο πολύ ήθελα να φύγω τελειώνοντας το εθνικό, άλλο τόσο πολύ ήθελα να γυρίσω. Εντάξει, υπήρξαν συγκυρίες που σε πήγαν προς τη μια ή προς την άλλη κατεύθυνση, αλλά αν σκεφτούμε το σύμπαν, τι έχει συμβεί στο σύμπαν. Δηλαδή, εδώ μιλάνε για Ice Age και μετά που εξαφανίστηκαν ολόκληρες γενιές συγκεκριμένων θηλαστικών και ήρθαν άλλα τελείως καινούρια. Δηλαδή, είναι μέρος της εξέλιξης αυτό, νομίζω εγώ. Και του πόσο οι άνθρωποι δεν εκτιμούμε τον πλανήτη, το περιβάλλον που μας...
0: Αυτό που έχουμε.
1: Ναι, το περιβάλλον που μας φιλοξενεί. Το περιβάλλον που μας φιλοξενεί. Ακούμε ότι το νερό τελειώνει, τελειώνει, τελειώνει, το νερό τελειώνει. Και όλοι να έξω με τα λάστιχα και πλένουν τα αυτοκίνητα με τις ώρες, με τις ώρες. Και οι άλλοι οι οποίοι μαζεύουν το νερό από τα λουλούδια στα βάζα τους, ας πούμε, και τα ρίχνουν στα φυτά. Εγώ είμαι μια από αυτούς, να ξέρεις.
0: Φαίνεται.
1: Μαζεύουν τις μπανιέρες τους μετά το μπάνιο και το ρίχνουν στην τουαλέτα μετά.
0: Άλλαξες ποτέ την προσωπική σου ιστορία για χάρη ενός έρωτα?
1: Όχι. Δεν θα το έκανα ποτέ αυτό.
0: Ποτέ?
1: Θυμάμαι. Όχι, όχι, ποτέ. Θυμάμαι με το πρώτο μου αγόρι όταν πήρα την υποτροφία εγώ για τη Νέα Υόρκη και μου λέει: σε παρακαλώ, αυτός ο αριστούχος του Πολυτεχνείου μου λέει: μη φύγεις. Εγώ πήρα υποτροφία για το Georgia Tech. Μη φύγεις και εσύ και πας στη Νέα Υόρκη, θα χωρίσουμε. Και του λέω: αν είναι να χωρίσουμε, επειδή θα πάω στη Νέα Υόρκη, ας χωρίσουμε. Δεν με κρατούσε τίποτα.
0: Υπήρξες τόσο σκληρή πάντα? Εννοώ σκληρή κατηγορηματική.
1: Κοίταξε, ήταν. Είναι τι βάζεις, βρε παιδί μου, στην προτεραιότητά σου, ναι. Επίσης και στα παιδάκια μου, τα τρία, έχω πει, στα οποία τους έχω λείψει πάρα πολύ λόγω αυτής της δουλειάς, τους είπα ότι δεν θα ακούσουν ποτέ από το στόμα μου τη λέξη θυσία. Δεν θυσιάστηκα. Θυσιάστηκα για εσάς, αυτά, ξέρεις, τα τρομερά. Ποτέ, ποτέ. Επέλεξα να κάνω μια δουλειά και να είμαι μακριά σας. Επέλεξα να χάσω μια δουλειά και να είμαι κοντά σας. Τόσο απλά.
0: Πώς διάλεγες τις δουλειές σου, με ποιο κριτήριο, πώς εξακολουθείς και τις διαλέγεις?
1: Κοίταξε, είναι διαφορετικά τα κριτήρια που διαλέγεις στην αρχή μια δουλειά και όταν εξελίσσεσαι, άλλα τα κριτήρια που διαλέγεις.
0: Έχεις την πολυτέλεια δηλαδή όταν...
1: Ναι, είμαι πολύ ευγνώμων γι' αυτό. Έχω την πολυτέλεια να διαλέξω και συνεργάτες και χρονικές στιγμές και μέρη και τοποθεσίες, έτσι. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Βέβαια, υπάρχουν και φορές που είναι 2-3 πράγματα που θες να τα κάνεις πάρα πολύ και τα τρία, και το ένα τρώει αναγκαστικά τη θέση του άλλου και στην πορεία αποδεικνύεται ότι ίσως το ένα να είχε πιο μεγάλη αξία, αλλά αυτά, ξέρεις, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Δεν...
0: Έχεις παίξει στο θέατρο, στο σινεμά, στην τηλεόραση. Νομίζω ότι είναι περιττό να πούμε πως η τηλεόραση είναι το πιο δυνατό μέσο και είναι αυτό που...
1: Εγώ αγαπώ την τηλεόραση.
2: Έχεις παρεξηγήσει κάποια πράγματα και μάλλον φταίω εγώ γι' αυτό.
3: Εμείς οι δύο, δεν θυμάμαι.
4: Αυτός θα έπρεπε να φοβάται, όχι εμείς αυτόν. Και
2: δεν έχουμε... Ακόμα μιλάς με το εμείς.
3: Και εσύ δεν με κατηγορείς. Γιατί δεν με κατηγορείς, Δούκα? Πες κάτι. Με τους φίλους. Διώξε με. Επαφή να
2: κρατάω. Καλύτερα πηγαίνετε σπίτι σας να ξεκουραστείτε. Θα μείνω εγώ μαζί της.
3: Τη φωνή σου πάνε μέρες.
4: Δεν υπάρχει άλλος για μένα. Μόνο εσύ, ούτε θα υπάρξει ποτέ άλλος άντρας. Στορκίζομαι, δική σου είμαι.
1: Εγώ την αγαπώ πολύ την τηλεόραση. Σε κρατάει σε επαφή με την κάμερα, που είναι πολύ σημαντικό. Σε φέρνει σε επαφή με πολύ περισσότερους ανθρώπους την ίδια στιγμή. Επίσης, είναι ένα πράγμα που σε βοηθάει αναγκαστικά και για το θέατρο. Βέβαια, όταν το θέατρο πάει τόσο καλά, όταν έχω δει με ένα μονόλογο να γεμίζει τώρα ένα θέατρο ανοιχτό, σαν να είναι συναυλία, όπως και να το κάνουμε, με συγκινεί ιδιαίτερα αυτό. Αν κάνεις το λάθος και ψωνιστείς, έχεις χάσει το 50% της καλής σου υποκριτικής. Τόσο απλά.
0: Έχεις τελειώσει. Δει να συμβαίνει.
1: Βεβαίως. Φυσικά το έχω δει.
0: Είναι επάγγελμα υποκριτική, είναι ένα απλό τάξιμο σε κάτι?
1: Είναι και τα δύο.
0: Ασκητική, μοναχισμός.
1: Και αυτό και πράγματα, ναι, που κάνεις για το όργανό σου, πράγματα που θα στερηθείς ή... Είναι πάρα πολλές φορές που θέλω μετά την παράσταση να πάω να καθίσω μέχρι τις 3 το πρωί και να τα πούμε με τους φίλους, αλλά δεν το κάνω. Δεν το κάνω γιατί όταν την άλλη μέρα έχω γύρισμα και πρέπει να ξυπνήσω 6-6.30 το πρωί, δεν το κάνω.
0: Αλλά αισθησίες χρειάστηκε να κάνεις. Να μην τρως πολύ, να τρως
1: εννοείται
0: πολύ,
1: αυτό, να μην τρως πολύ. Βέβαια, τα προσέξεις αυτά. Το αλκοόλ, το τσιγάρο, όλα αυτά για τη φωνή, φυσικά.
0: Εντάξει, δεν το κάνουν όλοι. Υπάρχουν και άνθρωποι που είναι παραδομένοι στις αδυναμίες
1: τους. Είναι επιλογές όμως αυτές, έτσι. Ναι. Παραδομένη είμαι και εγώ στη δική μου αδυναμία, που είναι το, η δουλειά μου και τα παιδιά μου. Και αυτό μια αδυναμία είναι, αλλά...
0: Κατερίνα, δεν ξέρω αν κάνω λάθος τώρα, διόρθωσέ με. Έχω την εντύπωση όμως ότι η μεγάλη σου απήχηση στο τηλεοπτικό κοινό έγινε με αυτή τη σειρά την περίοδο της πανδημίας, της Μέλισσες, του Λευτέρη Χαρίτου. Ίσως επειδή ήμασταν κλεισμένοι όλοι στο σπίτι, ήταν το σύριαλ που είδαμε μετά από πολλά χρόνια.
1: Που πρέπει
0: και...
1: να πούμε ότι ο Καραγιάννης επέμενε πολύ για αυτή τη σειρά, έτσι. Ο Καραγιάννης την πίστεψε, ναι, ο Γιάννης ο Καραγιάννης την πίστεψε πάρα πολύ αυτή τη σειρά. Και τα κανάλια του αρνούνταν όλα όταν τους πήγαινε. Του λέγανε τι καθημερινό, δραματικό, εποχής. Α, καμιά κωμωδία έχεις να μας δώσει. Και όταν έγινε αυτή η τρέλα που συνέβη με τις Μέλισσες, βλέπεις μετά τι άρχισε να γινότανε, άλλαξε το.
0: Ναι, άλλαξε η ιστορία.
1: Άλλαξε η ιστορία της τηλεόρασης. Και θεωρώ, ναι, αυτόν πρέπει να ευχαριστήσουμε πρώτα απ' όλους.
0: Τον Γιάννη Καραγιάννη.
1: Τον Γιάννη Καραγιάννη, γιατί, ναι, είναι ένα παράδειγμα παραγωγού που δεν είναι ο κακός παραγωγός που θέλει μόνο να βάζει τα λεφτά στην τσέπη, που και αυτό θεμητό είναι. Δεν υπάρχει ενοχοποίηση απέναντι στο χρήμα και ούτε πρέπει να υπάρχει. Αλλά και αυτός που είχε όνειρο, είχε όραμα. Δεν είπε, α, ωραία, θα σας δώσω μια κόμμα. Είπε, αυτό θα κάνουμε. Αυτό θα γίνει. Και φυσικά δεν ήξερε ότι θα έρθει η πανδημία. Δεν είχε προβλέψει κανείς τέτοιο πράγμα. Έτσι. Αλλά και στο Χαρίτο οφείλω φυσικά το γεγονός ότι ήμουν η πρώτη και μοναδική του επιλογή για την τρομερή Μυρσίνη. Πάντα όμως υπάρχουν στο θέατρο άνθρωποι που έρχονται και μου λένε, α, σας θυμάμαι στο Χριστόφορο του Παπακαλιάτη. Πόσο ξεχωρίζατε, ξέρω εγώ, σε αυτό το πράγμα. Και...
0: Το ότι το κοινό μπορεί μερικές φορές να σε ταυτίζει με το ρόλο είναι κουραστικό. Μπορεί να σε φωνάξει κάποιος με το όνομα της ηρωίδας που παίζει στην τηλεόραση τώρα.
1: Δεν μου έχει συμβεί αυτό. Πάντα ξέρανε, δηλαδή μου λέγανε, α, να σας πω, κυρία διδασκάλου, μπορούμε να πάμε στον μπαμπά μου που θέλει με τη Μυρσίνη μια φωτογραφία. Και εντάξει, αυτό είναι, το καταλαβαίνω, μωρέ, το καταλαβαίνω. Και αυτό σημαίνει ότι έχεις κατορθώσει να μπουν μέσα σε αυτό και να θεραπευτούν, ξέρεις, μέσα από αυτό. Γιατί και η Μυρσίνη, που δεν ήταν ένα θετικό χαρακτήρα, δίδαξε πάρα πολλά πράγματα περνώντας από όλες αυτές τις τυχές, τις τρομερές του χαρακτήρα, έτσι.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή της Κατερίνας Διδασκάλου. Είναι ηθοποιός. Η μεγάλη επιτυχία πάντως για μένα είναι ότι στα δεδομένα της ελληνικής κινηματογραφίας αλλά και τηλεόρασης, μετά την Ντασόκα Βαδία που ήταν μια φοβερά καλή κακιά, η επόμενη νομίζω ότι ήσουν εσύ.
1: Ναι, αλλά μεγάλο διάστημα. Εδώ υπάρχει μια τεράστια διαφορά, πρόσεξε. Η Ντασόκα Βαδία όμως
0: έπαιζε μόνιμα τον ίδιο ρόλο.
1: Έπαιζε μόνιμα τον ίδιο ρόλο, πρώτον, δεν ήταν καθόλου σεξι. Τη Μυρσίνη την έβαλαν η Μελίνα και ο Πέτρος, ο Καλκόβας.
0: Οι σεναριογράφοι,
1: να έχει εραστεί. Τη Μυρσίνη έχουμε ζήσει ηρωικές στιγμές. Να γυρίζει, ας πούμε, μελερωμένο το φορέμα της, το μαύρο, από τη συνέβρεση με τον εραστή και να της λέει τι είναι αυτό που έχει εκεί ο άντρας της και να λέει «Αχ, γυρνούσα από την εκκλησία και κάθισα σε ένα πεζούλι». Έκατσα σε ένα πεζούλι και λερώθηκα γιατί κουράστηκα.
0: Διαφώνησες ποτέ με κάτι που σκέφτηκαν, όχι μόνο σε αυτή τη σειρά, αλλά και σε άλλες, με αυτό που σκέφτηκε κάποιος σεναριογράφος για σένα ή με αυτό που σε καθοδήγησε να κάνεις ένα σκηνοθέτης?
1: Φυσικά, και έχω ξεφύγει έξυπνα πολλές φορές.
0: Τι κάνεις?
1: Κάτι κάνω εκεί, χρησιμοποιώ τα μέσα μου πλέον, έχω και πείρα. Στην προκειμένη περίπτωση στον Πέτρο και με την Πέτρο και τη μιλούσαμε πάρα πολύ. Και το λέω αυτό έτσι ως ένα μεγάλο μπράβο, διότι άκουγαν, γιατί εγώ κάθομαι και γράφω βιογραφία στους ρόλους. Δεν κάνω έτσι μια ηρωίδα ό,τι να είναι όπως έρχεται. Κάνω μια βιογραφία, γράφω με λεπτομέρεια. Τι ζώδιο είναι, πότε γεννήθηκε, με ποιους μεγάλωσε, αν ήταν ορφανή, με πόσα αδέλφια. Και ας μην φαίνεται αυτό στο σενάριο.
0: Τι ζώδιο ήταν η Μυρσίνη?
1: Η Μυρσίνη ήταν Ταύρος. Γήινη, τύπησα.
0: Τη πήγαινε, νομίζω.
1: Ναι. Πάρα πολύ.
0: Σε έχει επηρεάσει αυτή η σύγχρονη επικοινωνία πια μέσω διαδικτύου? Τα social είναι ένα κομμάτι της δουλειάς σου. Ναι, χρειάζεται να πουλάς τον εαυτό σου, δεν ξέρω, να τον παρουσιάζεις?
1: Κοίταξε να δεις, το Instagram είναι. Τα social media, τέλος πάντων, είναι ένα μέσο στο οποίο μπορείς να επηρεάσεις πολύ ωραία κόσμο, όπως και πολύ αρνητικά, έτσι. Και το σημαντικό είναι να γίνεσαι γνωστός μέσα από κάτι που έχει νόημα και όχι γιατί κάνεις φωτογραφίσεις μόνο με μαγιό, ξέρεις, δείχνεις επίμαχα σημεία του σώματός σου. Γιατί ως μια ηθοποιός της γενιάς μου και ο αριθμός των followers, των περίφημων followers, είναι πραγματικά πολύ καλός. Αλλά εντάξει, ξέρεις ότι πάρα πολλές φορές διαλέγονται ηθοποιοί και σε σχέση με τους followers.
0: Το έχω ακούσει.
1: Ναι. Το έχεις ακούσει αυτό.
0: Είναι κάτι που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια.
1: Είναι κάτι που συμβαίνει, όντως.
0: Όχι όμως μόνο στη δική σας δουλειά.
1: Όχι.
0: Και σε άλλες δουλειές συμβαίνει. Και στο ραδιόφωνο ακόμη.
1: Και στο ραδιόφωνο.
0: Ναι, βέβαια. Ναι.
1: Αλλά το θέμα είναι, ξέρεις, να μην το ξεφτελίζεις πια το πράγμα. Να μην το κάνεις αυτό σκοπό.
0: Πιστεύεις ότι ο σύγχρονος σκηνοθέτης με έναν τρόπο παρακάμπτει τον συγγραφέα και τον ηθοποιό? Δεν έχει συμβεί από ό,τι καταλαβαίνω στην περίπτωσή σου. Έχεις δει όμως παραστάσεις,
1: ναι, μωρέ,
0: στις οποίες ο σκηνοθέτης είναι πάνω από όλους και απ' όλα.
1: Ναι, και εγώ διαφωνώ πολύ με αυτό. Διότι κακά τα ψέματα, στην αρένα με τα λιοντάρια είναι οι ηθοποιοί. Και πρέπει να το σεβόμαστε αυτό. Και φυσικά είμαστε συνάνθρωποι σε αυτή τη δουλειά. Υπάρχει αλληλοσεβασμός, αλλά εγώ πιστεύω ότι ένας καλός σκηνοθέτης είναι αυτός που κάνει και μια καλή ανάγνωση του έργου. Δεν μπορείς, θα σου δώσω τώρα ένα χοντρό παράδειγμα, δεν μπορείς, ας πούμε, στην τραγωδία να λέει ο χορός «Χτυπάω τα χέρια μου στη γη και με τα νύχια μου σκίζω τα μαγουλά μου» και να βάζεις το χορό να κάνει πυρουέτες. Είναι αστείο. Θα πει, δεν ξέρεις να διαβάζεις.
0: Αυτά τα μεγάλα νοήματα, Κατερίνα, που ανακαλύπτει ένας ηθοποιός συνομιλώντας με το ρόλο του, τον κάθε ρόλο, τα αντιλαμβάνεται το κοινό? Δηλαδή αυτό που έλεγες προηγουμένως για μια τηλεοπτική ηρωίδα, είπες εγώ έψαξα τι ζώδιο είναι, από πού προέρχεται,
1: σε όλες.
0: Αυτό το αντιλαμβανόμαστε εμείς που σε βλέπουμε στη σκηνή ή
1: το
0: αντιλαμβανόμαστε και δεν μπορούμε να το κάνουμε λέξεις?
1: Το γεγονός ότι το κάνεις δίνει αυτή την ελάχιστη διαφορά, αυτή την απειροελάχιστη απόχρωση που θα συμβεί σε μια ατάκα, που θα πεις κάτι. Δεν έχει σημασία αν ακούγεται. Αλλά θυμάμαι, ας πούμε, πολύ χαρακτηριστικά που μιλούσαμε με τη Μελίνα ένα βράδυ και της λέω, βρε παιδί μου, αυτή την είδαμε στο 58, αρχίζουμε στην ιστορία της. Στα πολύ νιάτα της, το 29 που έγινε το crash αυτό το οικονομικό, μήπως να έχει χάσει τον πατέρα της, που ήταν έκλωστο υφαντουργός, ας πούμε, και είχε εργοστάσιο. Και προς τιμήν της η Μελίνα μου λέει, μα τι ωραία ιδέα, βέβαια. Και αυτό μας έδωσε μια πάρα πολύ ωραία σκηνή, όπου κάθεται απ' έξω από το δωμάτιο του γιού της, του μικρού, μαζί με την ύφη της, και σε μια της μαλακή στιγμή της λέει, τον βλέπω πολύ να είναι ανταριασμένος, και της λέει μην ανησυχείς, είναι πολύ δυνατός, και λέει και ο πατέρας μου δυνατός ήταν, αλλά μόλις έγινε αυτό και σε μια νύχτα έχασε περιουσία και φίλους, συσσαγωγικά, κρεμάστηκε στο σπίτι λίγο πριν μας το πάρουνε. Και φοβάμαι ότι και αυτός έχει την ίδια ευαισθησία με τον πατέρα μου. Ήταν ένα πράγμα που έδωσε, ξέρεις, ένα μικρό τουβλάκι στο όλο οικοδόμημα που έκανε αυτή την πολύπλοκη ηρωίδα.
2: Ποιος είναι ο αγαπημένος σου ρόλος αυτά τα 40 χρόνια, υπάρχει ένας?
1: Μωρέ, εγώ τα αγαπώ πάρα πολύ αυτά που κάνω, πρέπει να σου πω. Βέβαια η Μυρσίνη, εντάξει, ξεχωρίζει στα τηλεοπτικά. Και αυτή η βιολόγος που είχα κάνει με τον Τσαφούλια στο Έτερος Εγώ.
3: Ελένη, τι συμβαίνει?
4: Δεν είναι τόσο απλό αυτό, πρέπει να συναντηθούμε από κοντά.
5: Μια φορά να πω κάτι και να μην με περάσεις από ανάκριση γίνεται.
2: Στο θέατρο.
1: Στο θέατρο Ιερατό, στην Πόρνη από πάνω.
2: Έχεις αντοχές και για τα επόμενα 15 χρόνια.
1: Ναι, άνετα. Μα ξέρεις τις αντοχές σου τις δίνει το κοινό, μωρέ. Κακά τα ψέματα. Όταν έχεις ένα θέατρο τίγκα κάθε φορά που το παίζεις, αυτό σου δίνει, δεν σου δίνει ένα τρομερό εφαλτήριο να συνεχίσεις.
2: Δεν βαριέσαι να παίζεις κάθε βράδυ ίδιο?
1: Μα δεν κάνω ποτέ το ίδιο. Μπορεί να μένει το ίδιο το κείμενο, αλλά μου γεννιούνται πάρα πολλά καινούργια πράγματα. Είναι μαγικό. Και το κοινό είναι κάθε φορά καινούριο και είναι υπέροχο αυτό το αλυσβερίσι.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
7: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
8: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
9: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
8: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
9: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
10: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
11: Eco Green Energy.
10: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
11: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
10: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
11: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις επακίνδυνας. πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
11: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
10: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
12: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση, και experts
12: και masters.
3: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
12: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
12: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
13: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
14: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
13: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
14: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
13: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
14: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
13: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
15: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
16: Νόβα 931.
17: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 2 ακούμε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
18: Sky 100,3.
19: 5,75 δισεκατομμυρίων ευρώ που προωθεί η ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία. Με μειωμένες τιμές σε περισσότερα από 1.660 προϊόντα μπαίνει από αύριο σε εφαρμογή η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Οι εκπτώσεις φτάνουν έως και το 30% και αφορούν τρόφιμα, βασικά είδη καθημερινής διαβίωσης, αλλά και σχολικά, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Για χειροπιαστή ανακούφιση των νοικοκυριών έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός. Στο μέτωπο της οικονομίας αναβαίνουν οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης με το ΠΑΣΟΚ να κατηγορεί την κυβέρνηση για την αύξηση του ιδιωτικού χρέους. Θα πούμε στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, τους υπόλοιπους τίτλους όμως για την είδηση, την πρώτη είδηση της, πριν από λίγο που έχει προκαλέσει συναγερμό, έχει σημάνει συναγερμός. Έχουμε ένα πλοίο επιβατικό ανοιχτά στα κατεχόμενα, αναχώρησε από το λιμάνι της Κερίνιας. Την είδηση μας τη δίνει ο Μανώλης Κωστίδης που βρίσκεται στην τηλεφωνική γραμμή. Μανώλη.
20: Ναι, ένα καταμαράν που ξεκίνησε το ταξίδι του από την Κερίνια προς την Τουρκία σε απόσταση 3 μιλίων από την Κερίνια αναποδογύρισε κυριολεκτικά, προφανώς λόγω της κακοκαιρίας, αυτό λένε τουλάχιστον οι πρώτες πληροφορίες. Επέβαιναν 279 άτομα. Οι τουρκικές αρχές μέχρι στιγμής ανακοινώνουν ότι έχουν προσεγγίσει και έχουν διασώσει 159 άτομα και βεβαίως αγνοούνται πολύ και τους προσπαθούν να τους βρουν. Έχουν σπεύσει στην περιοχή και ελικόπτερα και σκάφη της ακτοφυλακής και από τα κατεχόμενα αλλά και από την Τουρκία. Mm-hmm. Το πλοίο το οποίο παρά τις προειδοποιήσεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας επέλεξε να ταξιδέψει προς την Τουρκία και αυτό προκάλεσε αυτό το ναυάγιο. Ουσιαστικά γιατί πραγματικά οι εικόνες είναι σοκαριστικές. Ένα καταμαράν αναποδογυρισμένο στη μέση της Μεσογείου. Από εκεί πέρα περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες από τις τουρκικές και από τις κατοχικές αρχές για να σας δώσουμε και τις περισσότερες πληροφορίες.
19: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη, κυρίες και κύριοι συναγερμός. Είναι σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Δεν είναι καθόλου καλές οι καιρικές συνθήκες. Είμαστε ανοιχτά της Κερίνιας. Από το λιμάνι της Κερίνιας αναχώρησε το συγκεκριμένο καταμαράν. Με, όπως ακούσετε και τον Μανώλη να λέει, με πολύ δυσμενείς καιρικές συνθήκες, και χθες λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων είχαμε άλλο ένα ναυάγιο, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Θα μας τα πει στη συνέχεια η Σοφία Καλαβρού. Πραγματικά όμως αυτή η κακοκαιρία, αυτό το ξαφνικό μπουρίνι, έχει βάψει με αίμα την Κύπρο. Πάμε πίσω στους τίτλους των ειδήσεων. Ήμασταν στο θέμα της οικονομίας. Έπρεπε να διακόψουμε, γιατί είχαμε την ενημέρωση από τον Μανώλη Κωστίδη για την τελευταία έκτακτη είδηση. Το ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, απαντώντας στην ουσία στη σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού, λέει ότι εξής: στο μέτωπο της οικονομίας είμαστε. Ο εκπρόσωπος του κόμματος σχολίασε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, λέγοντας ότι σιωπά, για ζητήματα που έχουν να κάνουν, όπως σας αναφέραμε νωρίτερα, που έχουν να κάνουν με το ιδιωτικό χρέος. Υποστηρίζει μάλιστα ότι στα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας καταγράφεται ρεκόρ πληστηριασμών και κατασχέσεων. Εκτός συνόρων, για να πάμε στις υπόλοιπες ειδήσεις, ανθρωποκυνηγή το έχει εξαπολύσει η ελβετική αστυνομία μετά την αιματηρία ένοπλη επίθεση σε rave party στην πόλη Αράου στη Βόρεια Ελβετία. Μία 22χρονη έπεσε νεκρή και ακόμη 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν άγνωστος ή άγνωστοι, ακόμα δεν είναι σαφές, άνοιξαν πύρ κατά τη διάρκεια της νύχτας στο υποδρόμιο της πόλης. Πίσω στα δικά μας, από αποκόλληση βράχων τραυματίστηκε μια 34χρονη τουρίστρια από την Αυστραλία ενώ κολυμπούσε στο κλέφτικο της Μήλου. Είχε φτάσει στην περιοχή με τουριστικό σκάφος. Τμήματα βράχων αποκολλήθηκαν και έπεσαν στη θάλασσα. Συναγερμός σήμανε το πρωί στο αεροδρόμιο της Ρόδου όταν αεροσκάφος της Olympic Air αναγκάστηκε να επιστρέψει λίγο μετά την απογείωσή του. Είχε προορισμό την Κάρπαθο. Ο κυβερνήτης ανέφερε πιθανό μηχανικό πρόβλημα και αποφάσισε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο Διαγόρα. Με μαζικά πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας απειλεί η Μόσχα, προαναγγέλλοντας νέα κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι ενόπλες δυνάμεις έχουν ήδη αρχίσει τις προετοιμασίες, επαναφέροντας τον κίνδυνο ενός νέου κύματος επιθέσεων στο ενεργειακό δίκτυο της χώρας. Στα αθλητικά, για το χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες παίζει απόψε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις 9 το βράδυ τη Γαλλία στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης που διεξάγεται στην Ιταλία. Στο ποδόσφαιρο συνεχίζεται η δεύτερη αγωνιστική του Super League. Στις 7.30 παίζουν Άρης Όφη, στις 8.15 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, ενώ στις 9 αρχίζουν οι αναμετρήσεις Αστέρας Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται επίσης έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρειο-ανατολικά. Οπότε το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Αναλυτικότερη πρόγνωση του καιρού στο τέλος του μαγκαζίνου από τον μετεωρολόγο μας, τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Εδώ λοιπόν αυτές ήταν κάποιες από τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Να δούμε μία-μία, να τις κωδικοποιήσουμε πάντα με τη βοήθεια των συναδέλφων. Είμαστε στην τελική ευθεία για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο επιτέλειο του Πρωθυπουργού μπαίνουν τελευταίες πινελιές για τις εξαγγελίες. Ήδη κάποια πράγματα άφησε χθες να νοηθούν η Γιώργο Παπακοσταντίνου ο Πρωθυπουργός. Και σήμερα μέσα από αυτήν την ανάρτηση φαίνεται ότι προειδεάζει για μέτρα που αφήνει να εννοηθούν, θα έχουν και άλλες εκπλήξεις.
0: Ναι, όπως το λέγαμε και χθες από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ, υπάρχουν δύο μέτρα έκπληξη τα οποία ούτε έχουν περιγραφεί ούτε έχουν μπει στη δημόσια σφαίρα. Είναι μέτρα τα οποία προφανώς τα κρατάει στο μανίκι του ο Πρωθυπουργός για τη βραδιά στο Βελίδιο, αλλά σήμερα στην ανάρτησή του και μάλιστα στο κλείσιμο της ανάρτησης λέει ότι προβλέπεται ένα πολύ ενδιαφέρον Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι το δεύτερο σήμα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, που δίνει ο Πρωθυπουργός. Θυμίζουμε ότι από την Κοζάνη είχε προαναγγείλει τη μεγαλύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού πριν από τις εκλογές και πάνω από τα 950 ευρώ που ήταν ο στόχος για το 2027.
19: Τώρα θα δούμε στη συνέχεια και τις αντιδράσεις, θα δούμε και τι πάνε οι εκπρόσωποι των κομμάτων. Ξέρουμε όμως, για να σε αποδεσμεύσω κιόλας για να συνεχίσει το ρεπορτάζ σου για το βράδυ, ξέρουμε σε ποιες κατηγορίες στρέφεται: συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες? Μέχρι τώρα δηλαδή τι μπορούμε να καταλάβουμε, ενδεχομένως να καταλάβουμε?
0: Ξέρουμε ότι θα αφορά οικογένειες με παιδιά, ξέρουμε ότι θα αφορά στους συνταξιούχους, ξέρουμε ότι θα αφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. και τη μεσαία τάξη ευρύτερα. Ξέρουμε ότι θα αφορά στους ελεύθερους επαγγελματίες, τους συνεπείς όμως. Αυτός είναι ο επιθετικός προσδιορισμός που χρησιμοποιούν κατά κόρον όλα τα κυβερνητικά στελέχη για το κομμάτι των τεκμηρίων, τα οποία δεν θα εξαφανιστούν, όμως θα υπάρξει μια προσαρμογή σε όσους, όπως μου έλεγε νωρίτερα κυβερνητικός παράγοντας, έχουν αποδείξει μετά την νομοθέτηση των τεκμηρίων ότι έχουν μια κατεύθυνση προς τη φορολογική συμμόρφωση.
19: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Σήμερα, κύριε Συγκύριο, ο Υπουργός Εργασίας, ο κ. Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας εδώ στον ΣΚΑΕ και ακολουθώντας και την τακτική και αυτό που έχουμε ακούσει τις τελευταίες ημέρες και από την πλευρά του Πρωθυπουργού και το ότι ό,τι έχει δεσμευθεί να πράξει, το έχει πράξει και ότι δεν μπορεί να πράξει, δεν το προαναγγέλει, στην ουσία στοχοποιώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κ. Καραγκούνης λοιπόν σήμερα είπε ότι ο κόσμος έχει βαρεθεί να ακούει πράγματα που τελικά δεν έχουν αντίκρισμα στην καθημερινότητά του. Προανήγγειλε σημαντικά μέτρα στήριξης από την 1η Ιανουαρίου του 27, όπως θα τον ακούσετε να λέει, για ελεύθερους επαγγελματίες, όπως μας είπε τώρα και ο κ. Παπακωνσταντίνου, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συνταξιούχους, τονίζοντας ότι στόχος είναι κάθε Έλληνας να δει κάτι στο πορτοφόλι του.
4: Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι ποια μέτρα θα ισχύσουν από 1η-1η-27, σημαντικά μέτρα στήριξης, ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συνταξιούχοι. Κάθε Έλληνας ο στόχος είναι να δει κάτι στο πορτοφόλι του. Ο κόσμος έχει βαρεθεί να ακούει πράγματα τα οποία τελικά δεν έχουν καμία αξία και καμία σημασία, διότι έρχονται και ανατρέπονται. Και εμείς έχουμε τα εχέγγυα της σοβαρότητας και της ασφάλειας, διότι οι πολιτικές μας έχουν ένα αναπτυξιακό πρόσημο. Ο Πρωθυπουργός ξέρει τώρα ποιος είναι ο δημοσιονομικός χώρος. Τελειώνει υπό μία έννοια και η καλή εκτέλεση του προϋπολογισμού, αλλά και τα έσοδα του τουρισμού. Θα έχει λοιπόν ένα συγκεκριμένο δημοσιονομικό χώρο.
19: Από το ΠΑΣΟΚ τώρα η Βάση Αναστασίου βάζει ψηλά στην ατζέντα της δεύτερο στεγαστικό με έμφαση στην κοινωνική κατοικία και στους περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση.
21: Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει στα σοβαρά με το πρόγραμμά του, με τις προτάσεις τους. Εμείς στη ΔΕΘ, εκεί που θα επικεντρωθούμε, πέρα από το στεγαστικό που ήδη έχουμε προτείνει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για τις κοινωνικές κατοικίες, για περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση, ώστε να μειωθούν τα ενίκια. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μοναδικό κόμμα με το νόμο 3869 του 10, που σε πολύ δύσκολες συνθήκες και με όλα τα κόμματα τότε απέναντι, είχε κατοχυρώσει την προστασία της πρώτης κατοικίας.
19: Και τέλος, να δούμε από την πλευρά της Ελλάς. Στη Θεσσαλονίκη, με ένα ολιστικό και απολύτως κοστολογημένο σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης, θα ανέβει η Ελλάς, σύμφωνα με την αναπληρώτρια τομεάρχη εργασίας του κόμματος, Νεκταρία Ελευθερία Αγγελάκη.
22: Ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη και κανονικά θα παρουσιάσει ένα σχέδιο ολιστικό παραγωγικής ανασυγκρότησης και διαφορετικού μοντέλου διακυβέρνησης της χώρας. Αυτό το σχέδιο θα είναι απόλυτα συνεκτικό, απόλυτα κοστολογημένο και σεβόμενο τους δημοσιονομικούς κανόνες τους ευρωπαϊκούς και της χώρας, και ταυτόχρονα θα μου επιτρέψετε να πω, χωρίς όμως να υπάρχει κάποια κοινωνική ακινησία. Δεν είναι ότι θα έρθει ο Αλέξης Τσίπρας και θα παρουσιάσει και θα λέει, νούμερο ένα θα σας δώσω αυτό. Θα παρουσιάσει ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης του τόπου.
19: Η πολιτική αντιπαράθεση έχει στο τραπέζι πάνω τα της οικονομίας. Από αύριο Δευτέρα λοιπόν να πάμε και εμείς σε αυτό το κομμάτι της επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι. Από αύριο Δευτέρα μπαίνουν στα ράφια νέες μειωμένες τιμές σε περισσότερα από 1.660 προϊόντα, τρόφιμα και βασικά είδη. Το μεγάλο στοίχημα είναι όμως αν αυτή τη φορά οι μειώσεις θα γίνουν πραγματικά αισθητές στο ταμείο. Αυτό λέει ο κόσμος. Γιατί πολλές φορές οι καταναλωτές, όπως καταγγέλουν, ακούν για μειώσεις τιμών, αλλά όταν φτάνει η ώρα του λογαριασμού, η διαφορά που βλέπουν είναι μικρή. Πάμε στον Πειραιά. Η Μέρη Τούμπα έχει κάνει ρεπορτάζ από το πρωί, έχει μιλήσει με κόσμο και να δούμε πώς περιμένουν αυτές τις μειώσεις. Αν το θεωρούν ότι είναι μέρη όντως μια πραγματική ανάσα ή αν είναι δύσπιστοι μέσα σε τέτοιες, απέναντι σε τέτοιες πρωτοβουλίες.
23: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Να πούμε γενικά και αρχικά πως η μέση μείωση υπολογίζεται στο 7%. Η πρωτοβουλία, όπως είπες και εσύ, αφορά βασικά είδη διατροφής καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, μια σχέση και να είναι και τώρα και τα σχολεία και είναι αρκετά φορτωμένες οι οικογένειες, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Και αύριο, μέχρι αύριο, βασικά αναμένεται να υπάρξει και μια περαιτέρω διεύρυνση της λίστας, στην οποία συμμετέχουν 90 προμηθευτές, 12 σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Στα ράφια επίσης θα υπάρχει ειδική σήμανση για να μπορούν οι καταναλωτές να εντοπίζουν αυτά τα συγκεκριμένα προϊόντα και να τα επιλέξουν σε περίπτωση που θέλουν, ενώ θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Όπως είπες και εσύ, εμείς μιλήσαμε με αρκετούς καταναλωτές, οι οποίοι μας λένε πως ναι, μεν χαιρετίζουν αυτή την πρωτοβουλία και κάθε πρωτοβουλία που μπορεί να ανακουφίσει την τσέπη τους. Αναμένουν όμως να διαπιστώσουν αν πράγματι θα υπάρξει ουσιαστική διαφορά, καθώς κάνουν λόγο όλοι για μεγάλη ακρίβεια. Πολλοί βέβαια μας λένε πως δεν είναι αυτό που περιμένουν. Άλλοι θέτουν το θέμα του ΦΠΑ, ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Άλλοι λένε πως πρέπει να ανέβουν οι μισθοί, ότι ναι, μεν το περιμένουν, αλλά δεν είναι σίγουροι πως θα τους βοηθήσει, πως θα δουν κάποια αισθητή διαφορά στην τσέπη τους, Χριστίνα.
19: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Μέρη του Μπακυρίση, κύριε από τον Πειραιά, μίλησε με τον κόσμο. Εδώ στον Sky μίλησε ο Υφυπουργός Ιστορικών, ο κ. Πανάκης. Αναφέρθηκε στην αποτελεσματικότητα του μέτρου και κυρίως, όπως τον ακούσατε να λέει, στο αποτύπωμά του, στο ράφι. Εδώ είναι και η συζήτηση για τις νέες μειώσεις τιμών.
1: Μια πρωτοβουλία που θα ξεπεράσουν τα 1600 προϊόντα, 1660 και πλέον κωδικοί, και θα έχουμε μειώσεις τιμών που θα φτάσουν μέχρι και 30%. Εδώ πρέπει να δούμε και τις κατηγορίες προϊόντων. Τα είδη πρώτης ανάγκης, έχουμε τα σχολικά είδη. Η πρωτοβουλία είναι από 2 έως 4 μήνες. Έχουμε μεγαλύτερη αποδοχή στο να έρθουν προϊόντα από αυτά που περιμέναμε. Θα υπάρχουν 2 τρόποι ενημέρωσης των καταναλωτών. Πρώτος τρόπος είναι μέσα από την ειδική σήμανση που θα υπάρχει. Και δεύτερον,
2: ρώτησα,
1: μέσα από την ψηφιακή εφαρμογή πόσο κάνει, που θα μπορούν να γνωρίσουν οι καταναλωτές ποια είναι αυτά τα προϊόντα.
19: Ας μείνουμε λοιπόν στους καταναλωτές. Ο Απόστολος Δραυτόπουλος βάζει τον πύχη εκεί που τελικά κρίνεται κάθε τέτοια πρωτοβουλία στην τιμή του προϊόντος στο ράφι. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος και σημειώνει το εξής: ότι δεν έχει σημασία αν θα συμμετέχουν 10, 20 ή 30 επιπλέον κωδικοί, αλλά αν αυτοί οι κωδικοί έχουν χαμηλότερες τιμές από αυτές που κατεγράφησαν, για παράδειγμα, το Σάββατο.
5: Το Υπουργικό Συμβούλιο μας είπαν ότι θα είναι 750 κωδικοί προϊόντων συν 300 κωδικούς σχολικών προϊόντων και 100 κωδικούς ιδιωτικής ετικέτας. Στην συμφωνία η οποία έγινε υπό την Προεδρία του Υπουργού Ανάπτυξης στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν ότι δεν θα συμμετέχουν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και τα σχολικά. Δεν μας πειράζει μας ως καταναλωτές να συμμετέχουν όλα, και ας είναι και 10 και 20 και 30 χιλιάδες κωδικοί. Το θέμα είναι ποιο? Το θέμα είναι να δούμε χαμηλότερες τιμές την Δευτέρα από αυτές που αγοράσαμε το Σάββατο.
19: Η ακρίβεια όμως δεν σταματά στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Σταθερή πίεση στον οικογενειακό προπολογισμό ασκούν και τα καύσιμα, με την αμόλυβδη να κινείται και πάλι κοντά στο 2 ευρώ το λίτρο και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως οι Κυκλάδες να ξεπερνά κατά πολύ τα 2 ευρώ το λίτρο. Η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, η κυρία Μαρία Ζάγκα, μίλησε εδώ στον Sky.
6: Παρασκευή ήταν η τελευταία μου αγορά και πουλάω αμόλυβδη 1,99,9. Απλό πετρέλαιο 1,92,9. Πράγματι, η επιδότηση που δώσανε τα δηληστήρια και η κυβέρνηση βοήθησε. Θα πάρουμε πάλι την επιδότηση το Σεπτέμβριο, γιατί τα πράγματα δεν έχουν ηρεμήσει. Μία δήλωση από τον Τραμπ κάνει μπαμ το βαρέλι.
19: Εκτός συνόρων τώρα είμαστε, κυρίες και κύριοι, να βγούμε, γιατί είχαμε στην Ελβετία συναγερμό μετά από ένα περιστατικό το οποίο ακόμα δεν έχει αποσαφινιστεί περί τίνος πρόκειται. Σίγουρα ήταν πυροβολισμοί. Η Βάνα Κουτρουλού είναι μαζί μου στο στούντιο. Σίγουρα έγινε κατά τη διάρκεια ενός rave party κοντά στη Ζυρίχη όλα αυτά. Πολλά τα θύματα, δεν ξέρω αν τώρα πια έχουμε καλύτερη εικόνα, Βάνα.
24: Αυτά που ξέρουμε είναι τα εξής δεδομένα. Είναι ότι μία 22χρονη κοπέλα έχει σκοτωθεί, έχει χάσει τη ζωή της. 5 ακόμη άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από αυτή την ένοπλη επίθεση στο υπαίθριο πάρτι μουσικής rave στην περιοχή, στην πόλη Αράου, στην Ελβετία. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ακόμη ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη ή τους δράστες. Δεν γνωρίζουμε, από την ενημέρωση τουλάχιστον που υπάρχει από την αστυνομία, αν αυτή η επίθεση έγινε από έναν άνθρωπο ή από περισσότερους. Ούτε γνωρίζουμε περισσότερα και για τα κίνητρα αυτής της ένοπλης επίθεσης, σύμφωνα πάντα με την ενημέρωση της αστυνομίας. Όλα λοιπόν είναι ρευστά. Ξέρουμε ότι σήμανε συναγερμός λίγο μετά τις 2.30 το πρωί, όταν ακούστηκαν αυτοί οι πυροβολισμοί. Η μουσική σταμάτησε ξαφνικά, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της χώρας, και ξαφνικά ακούστηκαν αυτοί οι πολλαπλοί πληροφορισμοί. Από εκεί και πέρα στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψης του δράστη ή των δραστών, και μέχρι τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση του εντοπισμού και το ανθρωποκυνηγητό από τη Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών. Συμμετέχει σε αυτές τις έρευνες και ένα ελικόπτερο Super Puma του Ελβετικού Στρατού. Είναι σε πλήρη εξέλιξη ακόμη όλο αυτό το ανθρωποκυνηγητό, αλλά και η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες.
2: Είναι σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πέριξ του συμβάντος?
24: Πέριξ του συμβάντος, ναι, όπως και επίσης και η σύσταση προς τους ανθρώπους που ήταν είτε αυτόπτες μάρτυρες, είτε έχουν κάποιο οπτικό υλικό από κινητά, όλοι αυτά να δοθούν στην αστυνομία, στις αρχές, προκειμένου να υπάρχει μια πιο γρήγορη διαλεύκανση της υπόθεσης.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάνα. Θα συναντήσουμε και στη συνέχεια του μαγκαζίνου. Πάμε τώρα στη Μήλο. Επιστρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Μία γυναίκα, τουρίστρια από την Αυστραλία, τραυματίστηκε στο κλέφτικο. Πώς, θα μας πει η Γεωργία Μαυρουδή.
7: Καλό μεσημέρι. Και πρόκειται για μια 34χρονη τουρίστρια η οποία τραυματίστηκε στην περιοχή Κλέφτικο ενώ βρισκόταν στη θάλασσα για μπάνιο μετά από αποκόλληση βράχων. Τώρα, η γυναίκα είχε μεταβεί στην περιοχή με επαγγελματικό τουριστικό σκάφος που πραγματοποιούσε περιήγηση από το νησί. Τραυματίστηκε κατά τις πρωινές ώρες και οι πληροφορίες που έχουν, οι πρώτες πληροφορίες που μας ήρθαν, είναι ότι μιλούν για τραυματισμό στην περιοχή μεταξύ Αφιένα και Πλάτης. Να πούμε τώρα ότι η γυναίκα μεταφέρθηκε μέσω του ΕΚΑΒ, την πήγαν στην αρχή στο λιμάνι και μετά στο κέντρο υγείας της Μήλου, έχοντας τις αισθήσεις της. Δεν έχουμε ακριβή εικόνα των τραυμάτων της μέχρι στιγμής. Αναμένουμε. Παρ' όλα αυτά, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι είχε τις αισθήσεις της. Τώρα, να πούμε όμως ότι υπάρχει και μια απαγορευτική ζώνη 25 μέτρων στη βάση εκεί στο Κλέφτικο, η οποία απαγορεύει στην ουσία την κολύμβηση, προσέγγιση και κυκλοφορία και επαγκυροβολία μετέπειτα σκαφών σε απόσταση μικρότερη των 25 μέτρων από βράχη και βραχονισίδες. Οπότε είναι και αυτό ένα θέμα που θα τεθεί επιτάπητος.
2: Άρα υπήρχε προειδοποίηση ενδεχομένως να μην τήρησε αυτή την απόσταση ασφαλείας που μας είπες, ενδεχομένως να ήθελε να πλησιάσει περισσότερο, αν κατάλαβα καλά.
7: Ακριβώς. Είναι κάτι που διερευνάται όμως για την
2: ώρα. Πάνω απ' όλα έχει η εξέλιξη της υγείας της. Κρατάμε αυτό και τα υπόλοιπα. Θα δούμε τι θα βγάλουν οι έρευνες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεωργία. Και πάμε σε έναν άλλο συναγερμό, κυρίες και κύριοι, που είχαμε το πρωί στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Η Σοφία Καλαβρού είναι στο στούντιο. Ένα αεροσκάφος Olympic Air, τι έκανε, Σοφία?
8: Ακριβώς, Χριστίνα. Συναγερμός σήμανε λοιπόν σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου, όταν αεροσκάφος της Olympic Air, που είχε απογειωθεί με προορισμό την Κάρπαθο, αναγκάστηκε να επιστρέψει έπειτα από αναφορά του κυβερνήτη για πιθανό μηχανικό πρόβλημα. Και το πρόβλημα αυτό ήταν μια ένδειξη πιθανής δυσλειτουργίας στο σύστημα λαδιού ενός εκ των κινητήρων του αεροσκάφους. Να πούμε ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Διαγόρας, χωρίς να αναφερθεί κάποιο πρόβλημα κατά την προσγείωσή του. Τεχνικοί πραγματοποιούν τους απαιτούμενους ελέγχους, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας έχει ήδη ξεκινήσει από την Αθήνα άλλο αεροσκάφος που θα μεταφέρει τους επιβάτες στον τελικό τους προορισμό το συντομότερο δυνατό.
2: Και πάμε να δούμε τον τραγικό απολογισμό, για να είμαστε ειλικρινείς, το χθεσινό, γιατί σήμερα υπάρχουν φόβοι, έχει να κάνει με την εξέλιξη με το επιβατικό το οποίο έχει βυθιστεί ανοιχτά της Κερίνιας. Πάντως, χθες είχαμε έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του.
8: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός από το ξαφνικό μπουρίνι και τη θαλασσοταραχή στο Κάβο Γκρέκο της Κύπρου, που είχε ως αποτέλεσμα δύο σκάφοι να βυθιστούν. Οι μαρτυρίες και οι περιγραφές είναι πραγματικά συγκλονιστικές. Άμεσα στήθηκε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, κατά την οποία ανασύρθηκαν τα τρία άτομα που επέβαιναν στα σκάφη. Οι κυπριακές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες των αιτιών στο σημείο. Παράλληλα, η πυροσβεστική υπηρεσία του νησιού δέχθηκε περισσότερες από 357 κλήσεις για άντληση υδάτων και παροχή βοήθειας από Πάφο και Λεμεσό. Να πούμε ότι έπειτα από επικοινωνία και με την Κύπρο έχει υποχωρήσει τώρα η κακοκαιρία. Ωστόσο, 13 περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Λευκωσίας είναι ακόμη χωρίς ρεύμα. Πιστεύετε ότι μέχρι το τέλος ημέρας θα έχει λυθεί αυτό το πρόβλημα? Και επίσης, στο σημείο της τραγωδίας, εκτός από τα αρμόδια κλιμάκια, βρίσκονται και αρχές για να δουν αν υπάρχει διαρροή πετρελαίου από τα σκάφη, γιατί καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να μιλάμε και για μια περιβαλλοντική καταστροφή, αν ισχύει κάτι τέτοιο.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Η Σοφία Καλαβρού στο ρεπορτάζ. Ξανά πίσω στα διεθνή μαζί με την Βάνα Κουτρουλού. Θα πάμε στο Νεπάλ, θα δούμε αυτήν την απίστευτη τραγωδία. Αυτό που με συγκίνησε βαθιά σήμερα
24: Ήταν μια διάσωση.
19: Ενός κοριτσιού 6 ετών, πόσες μέρες ήταν κάτω από τα συντρίμια?
24: Απεγκλωβίστηκε την Παρασκευή, αλλά ήταν περισσότερο από 60 ώρες. Σήμερα έγινε γνωστή η είδηση, γιατί το κορίτσι αυτή τη στιγμή είναι στο νοσοκομείο και αναρρώνει. Αλλά την Παρασκευή οι αστυνομικοί, τα σωστικά συνεργεία άκουσαν το κλάμα της και κατάφεραν να την απεγκλωβίσουν. Παρέμεινε για περισσότερο από 60 ώρες στο κτίριο όπου διαβίωσε, κατοικούσε. Άκουσαν την φωνή της. Η Μανίσα τώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νοσοκομείο και αναρρώνει και η τοπική αστυνομία προσπαθεί τώρα και να εντοπίσει τους γονείς της ή κάποιους άλλους συγγενείς. Αυτή είναι μία από τις ιστορίες, θα λέγαμε ιστορίες θαύματος, ένα θαύμα. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα.
19: Αλλά είναι πολύ λίγες.
24: Είναι πολύ λίγες, ακριβώς. Αυτή τη στιγμή ο αριθμός έχει ξεπεράσει τον νεκρών τους 700, έχει ξεπεράσει ο αριθμός των αγνοωμένων τις 3.000. Εστιάζουν αυτή τη στιγμή τα σωστικά συνεργεία, την έρευνά τους σε ένα από τα υδροηλεκτρικά φράγματα στην περιοχή Ρασουάτ, εκεί όπου εκτιμάται ότι είναι περισσότεροι από 100 οι εργάτες οι οποίοι ενδέχεται να έχουν εγκλωβιστεί στα έγκατα της γης, στο υδροηλεκτρικό φράγμα. Γενικά η περιοχή έχει πάρα πολλές υποδομές, υδροηλεκτρικές, ενεργειακές υποδομές και συνολικά εκτιμάται ότι περισσότεροι από 900 είναι οι εργάτες αυτή τη στιγμή, οι εργαζόμενοι που αγνοούνται σε αυτές τις υποδομές. Και καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη να επιχειρήσουν, όχι μόνο και του καιρού που έχει αυτή τη στιγμή, μπαίνουν σιγά σιγά οι περιοχές αυτές στην περίοδο των μουσώνων, έχουν ξεκινήσει οι βροχές, αλλά και πάντα υπάρχει ο κίνδυνος μιας δεύτερης πλημμύρας, ενός δεύτερου πλημμυρικού φαινομένου από αυτές τις λίμνες που έχουν σχηματιστεί ψηλά σε μεγάλο υψόμετρο από τα φερτά υλικά. Πάντα υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος.
19: Μάλιστα. Πάμε στη Βενεζουέλα.
24: Βενεζουέλα. Σήμερα είχαμε κάποιες διευκρινήσεις από την μεταβατική πρόεδρο της χώρας, την Ντέλσι Ροντρίγκες, λίγες ώρες μετά την ανάρτηση, να θυμίσουμε, του Τραμπ, ότι έχει τον πλειοψηφικό πια έλεγχο οι Ηνωμένες Πολιτείες των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας. Σύμφωνα λοιπόν με την Ντέλσι Ροντρίγκες, αυτή η συμφωνία θα φέρει επενδύσεις, αύξηση της απασχόλησης, υψηλότερα έσοδα και ότι εξακολουθεί να έχει υπό τον έλεγχό της αυτά τα πετρελαϊκά κοιτάσματα. Ότι διατηρεί δηλαδή την ιδιοκτησία και την κυριαρχία πάνω σε αυτούς τους πόρους. Και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν μόνο τον έλεγχο, την αξιοποίηση αυτών των κοιτασμάτων.
19: Μάλιστα. Μένει να δούμε. Εντάξει, υποθέτω ότι αυτό είναι μια κίνηση που έπρεπε τακτικισμού, αν θέλεις, να γίνει από την πλευρά της. Μια διευκρίνηση. Γιατί όντως μιλάμε ότι στην ουσία με αυτή την κίνηση.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
9: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
9: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
9: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
9: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
9: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
9: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
10: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
11: Πρωί, πρωί την ατυχία μου! Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
12: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
11: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
11: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
12: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
11: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
14: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
13: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
14: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
13: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνία 25410-78-014.
14: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
13: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
15: Ρυθμός
25: ή χαλάρωση.
15: Βουτιές
25: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
15: Στο μπαρ
25: ή στην άμμο.
15: Παραλία
25: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
15: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
25: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
15: The Beach Bar West Side.
25: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
15: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
26: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
27: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
26: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
27: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
28: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
29: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
30: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
31: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
30: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
31: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
30: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
32: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
33: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.30.
30: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
28: Νόβα 931.
0: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 2 ακούμε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
1: Sky 100,3.
4: Γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
6: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
7: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
8: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορική προϋποθέση. Γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: Τρίτη. Να ξεκινήσουμε, Γιώργο, από την είδηση που δεν ξέρω, αλλά εξακολουθούν εμένα να με σοκάρουν αυτές οι συμπεριφορές. Ένας ειδικός φουρός έκανε τι και συνελήφθη.
1: Παρενόχλησε ένα 16χρονο κορίτσι. Είναι πραγματικά ένα ακόμα περιστατικό που όντως σοκάρει, γιατί το συνέβη όταν η ανήλικη επισκέφθηκε ένα τμήμα ασφαλείας στα νότια προάστια για να παραλάβει την ταυτότητά της. Εκεί υπηρετούσε ο 27χρονος ειδικός φρουρός. Φέρεται να την ακολούθησε με το αυτοκίνητό του όταν αυτή αποχώρησε. Στη συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Αφροδίτης την προσέγγισε και ξεκίνησε να την παρενοχλεί αρχικά λεκτικά. Το κορίτσι, σύμφωνα με τα όσα περιέγραψε, επανέλαβε αρκετές φορές την ηλικία της, θέλοντας να τον κάνει να απομακρυνθεί. Δεν έγινε αυτό. Συνέχισε τις ανήθικες προτάσεις και την παρενόχληση και φέρεται ότι επιχείρησε να την αγκαλιάσει. Τον απόθυσε, έφυγε από το σημείο και ενημέρωσε τους γονείς της για όσα εκτυλίχθηκαν. Ο πατέρας της 16χρονης πήγε στην υπηρεσία και προχώρησε σε καταγγελία. Έδειξαν τώρα κάποιες φωτογραφίες οι αστυνομικοί στην ανήλικη και αναγνώρισε το πρόσωπο του 27χρονου. Έτρεξε η διαδικασία, έγινε η σύλληψή του. Δεν είπε κάτι κατά την εξέτασή του, γιατί φαίνεται να διατηρήσει το δικαίωμα της σιωπής ο 27χρονος. Δεν γνωρίζουμε λοιπόν αν έχει αναφερθεί κάτι, τουλάχιστον ενώπιον του εισαγγελέα, γιατί στους αστυνομικούς δεν είπε κάτι το συγκεκριμένο πρόσωπο. Η κατηγορία της σύλληψης αφορά την προσβολή γεννητής αξιοπρέπειας ανηλίκου. Έχει παραπεμφθεί στο αυτόφορο δικαστήριο, στο αυτόφορο πλημελιό δικείο. Αφέθηκε ελεύθερος, έχει όμως οριστεί τακτική δικάσιμος για τις 7 Σεπτεμβρίου.
0: Υπηρετούσε σε αστυνομικό τμήμα της Γλυφάδας.
1: Σε τμήμα ασφαλείας.
0: Στην περιοχή της Γλυφάδας έγινε το περιστατικό.
1: Σε περιοχή των νοτίων προαστίων, γιατί είναι αρκετά τα τμήματα ασφαλείας. Φαίνεται ότι την ακολούθησε το κορίτσι μέχρι, νομίζω, Παλαιό Φάλιρο. Είναι τη συγκεκριμένη διεύθυνση, αν δεν κάνω λάθος. Δεν γνωρίζω ακριβώς το σημείο που.
0: Μάλιστα. Είχε πάντως φαίνεται μία.
1: Αλλά πραγματικά είναι ανήκουσα, είναι κάτι το οποίο προκαλεί.
0: Που δεν περιμένεις να συμβεί, δεν περιμένεις ένας ειδικός ουρός, ένας άνθρωπος που υποτίθεται ότι ο σκοπός και ο στόχος είναι να προστατεύει, να επιτίθεται, γιατί πρόκειται για επίθεση με αυτόν τον τρόπο. Πάμε στην Κρήτη.
1: Ναι, στην Κρήτη λοιπόν, όπου είχαμε και εκεί ένα περιστατικό το οποίο αφορά έναν απίθαρχο οδηγό ουσιαστικά.
0: Μ' αρέσει πως το λες κομψά, απίθαρχος οδηγός.
1: Ναι, είναι πολύ
0: μακάρι
1: κομψά.
0: Να ήμασταν τηλεόραση να δείτε την εικόνα. Είναι κάτι
1: είναι
0: που
1: το
0: αδικείτε.
1: Βίντεο το οποίο κάνει το γύρο του διαδικτύου και δείχνει ένα σημείο του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, λίγο έξω από τα Μάλια, όπου έχουν τοποθετηθεί τα προστατευτικά κολονάκια ανάμεσα στις δύο λωρίδες. Όταν λοιπόν βλέπει ανοιχτή τη λωρίδα, κάνει ένα απότομο λιγμό, γκρεμίζει τα κολονάκια, κινείται για περίπου 10 δευτερόλεπτα στο αντίθετο ρεύμα, σε ένα ρεύμα το οποίο δεν έχει χώρο για να υπάρχει ένα αυτοκίνητο. Καταλαβαίνουμε γιατί κίνδυνο μιλάμε να προκληθεί, πόσο σοβαρό τροχαίο. Και μετά από 10 δευτερόλεπτα, ενδεχομένως να συναντάει κάποιο αυτοκίνητο μπροστά του, κάνει τον ίδιο επικίνδυνο λιγμό, πάει ξανά τα κολονάκια και επανέρχεται στη λωρίδα του. Υπήρχε ένα αυτοκίνητο το οποίο είχε κάμερα πάνω του και ήταν πίσω από το συγκεκριμένο οδηγό και κατέγραψε αυτό το περιστατικό. Με αυτό το υλικό θα γίνει μια προσπάθεια και πιθανότατα θα ταυτοποιηθεί, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, για να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του οδηγός. Αλλά είναι μια τρομακτική εικόνα που δεν καταγράφεται πρώτη φορά, τουλάχιστον στον ΒΟΑΚ στην Κρήτη. Είναι όμως από τις φορές όπου αυτή η οπτική καταγραφή τουλάχιστον θα οδηγήσει έστω σε ένα πρόστιμο, έστω σε μια διαδικασία σχηματισμού δικογραφίας. Γιατί πραγματικά είναι πολύ επικίνδυνα όλα αυτά τα περιστατικά.
0: Και τελευταία είδηση από εσένα, να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα όσον αφορά στα μέτωπα των πυρκαγιών και αν έχουμε και αύριο ή βρισκόμαστε σε συναγερμό λόγω της επικινδυνότητας.
1: Σήμερα μέχρι στιγμής όποιες φωτιές έχουν ξεσπάσει έχουν αντιμετωπιστεί πολύ άμεσα και με τελευταία αυτή στην Προποντίδα στην Χαλκιδική, όπου και εκεί ήταν άμεση κατάσβεση, αυτό το θετικό. Γιατί είναι και σήμερα μια μέρα όπου ένα μεγάλο μέρος της χώρας είναι σε αυτό που αναφέρω εμείς ως καθεστώς Red Code, που είναι μια έξτρα κινητοποίηση και ετοιμότητα για τις αρχές. Να τονίσουμε ότι αύριο ο χάρτης δείχνει στο πορτοκαλί, στον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι, Κάρπαθο και Κάσο. Είναι κάπως καλύτερη εικόνα τουλάχιστον του χάρτη της πολιτικής προστασίας σε σχέση με τα προηγούμενα 24 ώρα, όμως και πάλι θα υπάρχει μια κινητοποίηση από τις αρχές για αυτές τις περιοχές, όπως προβλέπεται να είναι σε ετοιμότητα δήμοι και περιφέρειες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος Πρωτοψάλτης, κυρίες και κύριοι, με τις αστυνομικές ειδήσεις. Συνέχεια τώρα με τη βοήθεια του Παναγιώτη Αχλατλή. Πάμε βόρεια. Είχαμε λοιπόν ένα επεισόδιο, ένα περιστατικό. Τα ξημερώματα στα Γιάννητσα είχαμε και τραυματία, είχαμε και σύλληψη. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Επεισόδιο λοιπόν σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στα Γιάννητσα με έναν τραυματία και μία σύλληψη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ένας 26χρονος γροθοκόπησε άγρια έναν 27χρονο μετά από

0: τραγικό επεισόδιο που είχαν με αποτέλεσμα ο 27χρονος να χάσει τις αισθήσεις του και να πέσει στο έδαφος. Ο 27χρονος αρχικά διακομίστηκε στο κέντρο υγείας της περιοχής, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Ο 26χρονος πρέπει να πούμε ότι συνελήφθη από τις αρχές. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, προηγήθηκε επεισόδιο σε γνωστό κλαμπ, νυχτερινό κλαμπ της περιοχής, μεταξύ του δράστη και της κοπέλας του θύματος, και στη συνέχεια οι δύο άντρες συναντήθηκαν σε έτερο χώρο για να διαπληκτιστούν. Εκεί φαίνεται πως ο καυγάς έλαβε ανεξέλεκτες διαστάσεις, με το δράστη να γροθοκοπεί άγρια το θύμα.
1: Πάμε τώρα σε ένα άλλο επεισόδιο μικρής έντασης και έκτασης, βέβαια, και ευτυχώς, στην κλειστή δομή στο κλειδί του Δήμου Συντικής Σερών.
0: Έτσι ακριβώς, άλλη μια νύχτα έντασης στην κλειστή δομή που είχε απασχολήσει ξανά τα φώτα της δημοσιότητας την προηγούμενη εβδομάδα με τα εκτεταμένα επεισόδια και τους τραυματίες και τις συλλήψεις φυσικά από την αστυνομία που έχουν σημειωθεί. Δεν μιλάμε για του ίδιου, για τις ίδιες έντασης και έκτασης σε επεισόδια σε καμία περίπτωση. Είχαμε βέβαια καταστροφές, καθώς τα άτομα που αντέδρασαν στις συνθήκες, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, όπως ήταν γνωστό, είχε γίνει γνωστό και τις προηγούμενες ημέρες, έσπασαν ένα σειρμάτινο διαχωριστικό τοίχο, ενώ προκάλεσαν φθορές και σε ηλεκτρολογικούς πίνακες. Σύμφωνα με πληροφορίες από την καταγραφή που έγινε από τις αρμόδιες αρχές, δεν λείπει κάποιο άτομο. Ενώ αφού ολοκληρωθεί η έρευνα, θα γίνουν ασφαλώς και συλλήψεις. Να θυμίσουμε, μετά τα εκτεταμένα επεισόδια της προηγούμενης εβδομάδας, έχουν στρατοπεδεύσει περιμετρικά του ΚΑΜΠ ισχυρές δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας.
1: Mm-hmm. Και πάμε στην καταδίωξη που είχατε στη Θεσσαλονίκη.
0: Μια άγρια καταδίωξη τα προηγούμενα 24 ώρα στην ανατολική πλευρά της πόλης. Τα στελέχη της ομάδας Z εντόπισαν τον παραβάτη δικυκλιστή 30 ετών, ο οποίος παραβίασε συναπτά αρκετούς σηματοδότες, ερυθρούς σηματοδότες, παραβίασε διαβάσεις και διασταυρώσεις που δεν είχε προτεραιότητα, με κίνδυνο για τους χρήστες του οδικού δικτύου μέσα στον αστικό ιστό. Έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα, ενώ πρέπει να σας πω ότι κατάφεραν τα στελέχη της αστυνομίας να τον συλλάβουν όταν αυτός έπεσε με το δίκυκλό του πάνω σε όχημα που έκανε αναστροφή στο δρόμο. Όπως διαπιστώθηκε, ο άνδρας έχει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ το σύνολο των διοικητικών προστήμων που του επιβλήθηκαν ξεπερνά τις 18.000 ευρώ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη Παναγιώτη Σαχλατλής. Να μείνουμε λίγο στα της Θεσσαλονίκης, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία και αξία αυτή η εθελοντική δράση καθαρισμού που πραγματοποιήθηκε, και δεν είναι η πρώτη, είναι η πέμπτη αντίστοιχη δράση από τον περασμένο Μάρτιο. Καθάρισαν τον Θερμαϊκό. Τι βρήκαν? 366 κιλά απορριμμάτων και δύο πατίνια. Είναι, στο διάστημα αυτό έχουν ανασυρθεί συνολικά 37 ποδήλατα και πατίνια από τον Θερμαϊκό. Θυμάμαι και τηλεοπτικά όταν κάναμε εκπομπή, ήταν εμφανέστατα, τα έβλεπες, περπατούσες, έβλεπες μέσα στο βυθό να έχουν πετάξει κάποιοι ασυνείδητοι είτε ποδήλατα είτε πατίνια. Πίσω να δούμε το μεγάλο ζήτημα του Ιού του Δυτικού Νείλου, κυρίες και κύριοι, και είμαι σίγουρη ότι και αρκετοί και αρκετούς έχει θορυβήσει. Καταρχήν, ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν νοσήσει, νοσηλεύονται, οι δήμοι που έχουν μπει σε αυτήν την διαδικασία των ψεκασμών. Τα άτιμα όμως, Σοφία Καλαβρού, καλό μεσημέρι, τα άτιμα είναι εκεί ακόμα και δεν καταλαβαίνουν τίποτα από ψεκασμούς, από ό,τι φαίνεται.
2: Δεν σταματούν. Και δεν νομίζω και ότι θα σταματήσουν μέχρι να πέσουν και υψηλές θερμοκρασίες. Όλο ένα λοιπόν και μεγαλώνει η λίστα με τους δήμους της χώρας όπου καταγράφονται κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να κάνουν λόγο για κορύφωση τις τελευταίες ημέρες του μήνα, αλλά και για συνέχιση της δραστηριότητας των κουνουπιών και το φθινόπωρο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Μέσα σε μία εβδομάδα, να πούμε ότι προσθέθηκαν ακόμη 13 δήμοι που κατέγραψαν κρούσματα, και πρόκειται για τους δήμους Κηφισιάς, Μεταμόρφωσης, Φιλοθέης Ψυχικού, Ζωγράφου, Αγίου Δημητρίου, Μοσχάτου Ταύρου, Καρδίτσας, Τυρνάβου, Φαρσάλων, Δέλτα Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης, Δίου Ολύμπου, Πιερίας και Χαλκιδαίων. Στην Αττική εντοπίζονται 6 στα 10 κρούσματα της χώρας, γεγονός που δημιουργεί προβληματισμό στους ειδικούς, καθώς ο αριθμός των ατόμων που έχουν προσβληθεί και δεν το γνωρίζουν είναι πολύ μεγαλύτερος φυσικά, τη στιγμή που 8 στους 10 ωστόσο δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα. Να πούμε τώρα ότι η μεγαλύτερη ανησυχία είναι φυσικά για τις ευπαθείς ομάδες, τους ηλικιωμένους και τους ανοσοκατασταλμένους, εκεί όπου οι επιπτώσεις του ιού του Δυτικού Νείλου, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι εντονότερες και μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και στον θάνατο. Αναφορικά τώρα και με τα συμπτώματα και με τις επιπτώσεις, έχει μιλήσει σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ.
3: Εάν ένας νεαρός υγιής οργανισμός κολλήσει ιό του Δυτικού Νείλου, ακόμα και αν κάνει εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, 99,9% θα αποθεραπευτεί πλήρως, ενώ ένας ηλικιωμένος άνθρωπος με πολλά προβλήματα υγείας έχει αυξημένες πιθανότητες να μην τα καταφέρει. Μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που κολλάει ιό του Δυτικού Νείλου ούτε καν καταλαβαίνει ότι έχει νοσήσει, διότι δεν έχει κανένα σύμπτωμα.
2: Σύμφωνα λοιπόν με τον ΕΟΔΗ, η μεγαλύτερη καταγραφή νέων κρουσμάτων σημειώνεται στην Ανατολική Αττική, με το Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος να καταγράφει συνολικά 17 κρούσματα. Στο πλαίσιο αυτό, να πούμε ότι ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή που μας πέρασε έκτακτοι ψεκασμοί σε 10.000 στρέμματα στην Ανατολική Αττική από την περιφέρεια. Και για τους ψεκασμούς αυτούς, αναφέρθηκε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ ο Πέτρος Πουλάκης, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αρτέμιδος Σπάτων. Να τον ακούσουμε.
4: Οι ψεκασμοί γίνονται από συμβεβλημένη εταιρεία όλο τον χρόνο, ανατακτά σε χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Ο ψεκασμός δεν έχει σταματήσει να γίνεται στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος. Δεν το ξεκινήσαμε τώρα που φαναρούσαν τα κρούσματα.
1: Η Σοφία Καλαμπρούς στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Και θα κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, το κεφάλαιο αυτό με μια συμφωνία με τη βοήθεια της Μαρίας Σελενίκου. Μια συμφωνία που υπεγράφεται αύριο στο Τελαβή με ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για την άμυνα της χώρας. Μαρία.
5: Χριστίνα, ξεκίνησε η αντιστροφή μέτρηση για την ασπίδα του Αχιλλέα. Όπως είπες και εσύ, αύριο πέφτουν οι υπογραφές μεταξύ Ελλάδας-Ισραήλ και το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας αντιβαλιστικής προστασίας, το οποίο αναμένεται να αναβαθμίσει ριζικά την προστασία της ελληνικής επικράτειας απέναντι στις σύγχρονες αεροπορικές, πυροβλικές και υβριδικές απειλές. Πρόκειται για ένα έργο συνολικού ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Θα συνδυάζει υφιστάμενες ελληνικές δυνατότητες όπως τα Patriot και μη επενδρωμένα μέσα με ισραηλινά συστήματα διαφορετικού βεληνικού. Θα λειτουργεί με λογισμικό και αυτό είναι πολύ σημαντικό που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, μέσω του οποίου θα εντοπίζονται, Χριστίνα, πιθανές απειλές και θα ακολουθεί η κατηγοριοποίησή τους και η επιλογή του βέλτιστου τρόπου και μέσου κατάρψης. Μάλιστα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε στο βήμα της Κυριακής στην ασπίδα του Αχιλλέα, τονίζοντας ότι είναι ένας σημαντικός κρίκος της μεταρρύθμισης των ενόπλων δυνάμεων και μια επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις της εποχής μας.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία Τσιλενίκου, κυρίες και κύριοι, με την αυριανή όντως μεγάλη σημασία για την άμυνα της χώρας υπογραφή μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ. Είναι ο νέος αντιεροπορικός στόλος, ένα έργο ύψους 3,1 δισεκατομμύριων ευρώ και θα ολοκληρωθεί μέσα σε 35 μήνες και όπως καταλαβαίνετε έχει την αξία του δεδομένης και της έντασης, όπως υποστηρίζουν και πολλοί αναλυτές, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Θα πάμε στην Deutsche Welle, γιατί η ώρα είναι και 48 δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο του Sky 100,3. Πάμε στην Deutsche Welle, οι διεθνείς ειδήσεις και επιστρέφουμε.
6: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
7: Όχι στην ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λένε οι Ισλανδοί μετά το δημοψήφισμα. Ανθρωποκυνηγητό στην Ελβετία μετά από φωνική επίθεση σε rave party. Σύνοδο συνεργασίας της Σανγκάης σε μια χρονική στιγμή που θεωρείται σημείο καμπής όλα τα βλέμματα στον Πούτιν. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. Οι Ισλανδοί είπαν όχι στην επανέναρξη των συνομιλιών για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απορρίπτοντας κατά πλειοψηφία σχετικό δημοψήφισμα για την επανέναρξη των ενταξιακών συνομιλιών, βάζοντας φρένο στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Σύμφωνα με τα τρέχοντα αποτελέσματα, το 52,5% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων ψήφισαν κατά της επανέναρξης των συνομιλιών. Πολλοί εξακολουθούν να φοβούνται ότι μια στενότερη σχέση με τις Βρυξέλλες θα περιορίσει την εθνική κυριαρχία, ιδιαίτερα στον κρίσιμο τομέα της Αλίας. Στην Ελβετία τώρα, μια 22χρονη γυναίκα σκοτώθηκε και άλλοι 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ορισμένοι σοβαρά, μετά από πυροβολισμούς rave party στην πόλη Aarau της Ελβετίας. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη, ενώ τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα. Στο rave party συμμετείχαν 3.500 άνθρωποι. Στο Μπισκέκ, του Κυργιστάν, τώρα διεξάγεται από σήμερα μέχρι 1η Σεπτεμβρίου η σύνοδος κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης με όλα τα βλέμματα στραμμένα στα ραντεβού του Ρώσου Προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν στη σκιά της επίσκεψης του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα. Κρίσιμη συνάντηση αναμένεται και με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγί Περντογάν για Ουκρανικό και Μαύρη Θάλασσα. Η Αριάννα Φερεντίνου μας μεταφέρει το κλίμα.
8: Ως μέλος του ΝΑΤΟ, η Τουρκία διατηρεί ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με τη Μόσχα και το Κίεβο, ενώ υποστηρίζει την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και αρνείται να ενταχθεί στις δυτικές κυρώσεις. Όμως, το μπαράζ επιθέσεων με ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά δύο τουρκικών εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα προκάλεσε ένταση στις ρωσοτουρκικές σχέσεις με αποτέλεσμα το τουρκικό Υπουργείο των Εξωτερικών να καλέσει για εξηγήσεις τον Ουκρανό πρέσβη στην Άγκυρα. Όπως φαίνεται, τελευταία η Μαύρη Θάλασσα έχει επιστρέψει στο επίκεντρο της σύγκρουσης, καθώς οι ρωσικές και ουκρανικές επιθέσεις σε λιμάνια και πλοία διαταράσσουν τις μεταφορές σιτηρών. Πούτιν και Ερντογάν πάντως αναμένεται να συναντηθούν στο πλαίσιο της Συνόδου και αναμένεται να συζητήσουν συνεργασίες μεταξύ τους. Πάντως, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ασφάλεια ναυσιπλοεία στην Μαύρη Θάλασσα αναμένεται να κυριαρχήσουν στις συζητήσεις των δύο ηγετών. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
7: Ελλάδα και Ισραήλ υπογράφουν αύριο, Δευτέρα, τη συμφωνία που θα δώσει σάρκα και οστά στην ασπίδα του Αχιλέα. Ένα πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας προηγμένης τεχνολογίας που αναμένεται να ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Πάμε στον Γαβρίλ Χαρίτο για τις τελευταίες πληροφορίες.
9: Η ασπίδα του Αχιλέα θα συνδυάζει ισραηλινά συστήματα αεράμυνας που έχουν αποδείξει επί του πεδίου την αποτελεσματικότητά τους. Πρόκειται για τα συστήματα Spike και Barak, τις χερσαίες και πλωτές συστοιχίες του Θόλου και την σφενδόνη του Δαβίδ που λειτουργεί με τεχνολογία λέιζερ. Το κόστος της σύμβασης ανέρχεται στα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ασπίδα του Αχιλέα θα παραδοθεί στις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις αναστάδια και σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία σε 35 μήνες από τώρα. Όσο για τη διαδικασία της παραγωγής, η Ελλάδα θα συμμετάσχει κατά 25%. Η σύμβαση θα υπογραφεί αύριο στην έδρα του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας στο Τελαβίβ από στρατιωτικού παράγοντες των δύο χωρών, χωρίς την παρουσία πολιτικών προσώπων. Για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
7: Τώρα, νέα διατλαντική ένταση προκαλεί δημοσίευμα της Telegraph, σύμφωνα με το οποίο η Ουάσιγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει το ζήτημα των νήσων Falkland ως μέσο πίεσης στο Λονδίνο, προκειμένου το Ηνωμένο Βασίλειο να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 5% όπως ζητά το ΝΑΤΟ. Από το Λονδίνο, η Ζωή Κατζαγιαννάκη.
10: Αυξήστε τις αμυντικές σας δαπάνες ή αλλιώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επανεξετάσουν τη στάση τους για τις νήσους Φόκλαντ. Αυτό το ρεπορτάζ αναδεικνύεται στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης μετά τις δηλώσεις κορυφαίου Αμερικανού αξιωματούχου στην Telegraph, όπου σε σχετική ερώτηση για το θέμα απάντησε ότι οι συζητήσεις είναι ειλικρινείς και τίποτα δεν αποκλείεται. Σε συνέχεια των δηλώσεων τόνισε ότι η Βρετανία αναμένεται να λάβει ιδιαίτερη προσοχή από το Πεντάγωνο εξαιτίας των υψηλών δυνατοτήτων που έχει. Για ακόμα μια φορά η κυβέρνηση Τραμπ παρουσιάζεται ως επικεφαλής της κατά τα άλλα συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Στόχος η άμεση αύξηση των αμυντικών δαπανών της Διατλαντικής Συμμαχίας στο 5% του ΑΕΠ μέχρι το 2035. Εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης Μπέρναμ ως απάντηση τόνισε ότι είμαστε απολύτως ξεκάθαροι ότι τα νησιά αποτελούν κυρίαρχο βρετανικό υπερπόντιο έδαφος. Υπενθυμίζεται ότι οι νήσοι αποτελούν ευαίσθητο διπλωματικό ζήτημα μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Αργεντινής όσον αφορά την κυριαρχία τους. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
7: Έκκληση για διεθνή βοήθεια απευθύνει το Νεπάλ μετά τις πλημμύρες στα Ιμαλάια, με τους επιβεβαιωμένους νεκρούς να ξεπερνούν πλέον τους 730. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι το μέγεθος της καταστροφής υπερβαίνει τις δυνατότητες της χώρας. Και μια εβδομάδα πριν από τις κρίσιμες εκλογές στη Σαξονία Anhalt στις 6 Σεπτεμβρίου, όπου η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία προηγείται με 40%, η πρώην καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ καλεί τους πολίτες να υπερασπιστούν ενεργά τη δημοκρατία απέναντι στην άνοδο της AfD, κάνοντας λόγο για ανάγκη να αγωνιστούμε ξανά για αυτή τη γερμανική δημοκρατία. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Πλησιάζοντας προς το τέλος του μαγκαζίνου, να δούμε τι καιρό όχι μόνο θα κάνει σήμερα το υπόλοιπο της ημέρας, αλλά και η εβδομάδα που έρχεται, τι ποδαρικό θα κάνει, Παναγιώτη.
11: Έτσι, καλό μεσημέρι.
1: Και ο νέος μήνας.
11: Ο νέος μήνας, το φθινόπωρο, πώς θα ξεκινήσει, καλοκαιρινά θα έλεγα. Τυχεροί όσοι ξεκινούν τις διακοπές, έστω και τώρα. Η αυριανή ημέρα, λοιπόν, το θερμόμετρο στους 35 με 36 βαθμούς, στην Αθήνα στους 35 βαθμούς. Θα φτάσει οπωσδήποτε στα υπηρετικά και τους 36 βαθμούς. Ένα βοριαδάκι στο Αιγαίο 6 μποφόρ παραμένει. Ένα βοριαδάκι το οποίο είναι δροσιστικό, δεν θα δημιουργεί πουθενά θέμα. Είναι ευχάριστο μελτέμι του Αιγαίου, ωραία, το οποίο θα μείνει μέρες. Μάλλον Τετάρτη και Πέμπτη μπορούμε να φτάσουμε και τα 7 από φορ. Άρα κρατάμε ότι έχουμε ένα μελτέμι σταθερό στο Αιγαίο και η ίδια θερμοκρασία. Στην Αθήνα το 35 νομίζω θα είναι όλες τις μέρες, αν θα πάει κάπου 36, όχι όμως στα ανατολικά του νομού, επειδή θα φυσάει βοριάς και στον Ευωϊκό. Άρα κρατάμε αυτές τις θερμοκρασίες. Τώρα από πλευράς φαινομένων, κάποιες μπόρες πολύ λίγες θα τις έχουμε Δευτέρα και Τρίτη σε ορεινές περιοχές. Τετάρτη και Πέμπτη όμως θα είναι λίγο περισσότερες, θα έχει και καταιγίδες δηλαδή και σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, κάποιες μεσημεριανές απογευματινές καταιγίδες. Άρα νομίζω το πιο σημαντικό από όλη την εβδομάδα, από τις πρώτες 4-5 μέρες, είναι οι καταιγίδες, ναι, της Πέμπτης στη Βόρεια Ελλάδα. Κατά τα άλλα, δηλαδή και αυτές λίγοι θα τις δούνε. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός παραμένει σχεδόν απόλυτα καλοκαιρινός. Άρα νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο από ένα καλοκαίρι που ήταν σχετικά δροσερό.
1: Ήπιο σε σχέση με, με τα προηγούμενα σε καλοκαίρια. Σχέση, ναι, και με αυτό που έζησε η υπόλοιπη Ευρώπη.
11: Και αυτό που είδε η Ευρώπη. Αυτό που ζήσαμε, αυτό που ζήσαν οι Ευρωπαίοι φέτος, εμείς τα τελευταία χρόνια κάτι τέτοιο βλέπουμε. Και όχι, δεν μας έδινε κανένα σημασία. Τώρα είναι ένα θέμα συζήτηση όλη την Ευρώπη, ο καύσωνας.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παναγιώτη Γιαννόπουλο, ο μετεωρολόγος μας, κάνει πάσα στην ουσία στον Νίκο Σταματέλο για τις αθλητικές ειδήσεις.
12: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Δεύτερη αγωνιστική της Super League. Χθες είχαμε δύο αναμετρήσεις. Βόλος Ηρακλής έμειναν στο 1-1. Ο Πανετολικός νίκησε την Καλαμάτα με 2-0. Και σήμερα έχουμε τέσσερις αγώνες. Στις 7.30 ο Άρης υποδέχεται τον Όφη. 8 και 4 θα παίξουν Ατρόμητος ΠΑΟΚ. 9 στην Τρίπολη Αστέρας Ολυμπιακός. Και την ίδια ώρα και Κηφισιά ΑΕΚ. Αύριο ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής με την αναμέτρηση του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό. Έχουμε βόλεϊ στους.
1: Αυτό περίμενα να μου πεις. Με αυτό να ξεκινήσεις, αλλά δεν το έκανες.
12: Για το βόλεϊ. Μεσογειακοί αγώνες. Η Εθνική Ομάδα των Ανδρών μετά από 47 χρόνια προκρίνεται στον τελικό. Νίκησε χθες τον ημιτελικό την Ιταλία 3-2 σετ και παίζει απόψε με την Γαλλία. Και στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, Λιονέλ Μέση 7-1 νίκησε Ίντερ Μαϊάμι τη Μόντρεαλ. 4 γκολ έβαλε ο ίδιος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και με τον Νίκο Σταματέλο, κυρίες και κύριοι.
13: Επόμενος.
14: Ναι.
13: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
14: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
13: Τώρα προκαλείς, λέγε.
14: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
13: Τι δελτίο, τον 12?
14: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
13: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
14: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
13: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
17: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
16: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
17: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
1: Έχουν εντοπιστεί 159. Με ακούτε να κομπιάζω γιατί διαβάζω τις τελευταίες εξελίξεις, όπως έρχονται απευθείας από τα ξένα δισογραφικά πρακτορία. Συμμετέχει σωστικά σκάφη, συμμετέχουν και αρκετά ιδιωτικά πλοιάρια που έχουν σπεύσει στο σημείο. Υπάρχουν τραυματίες. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε επίσημα κάποιον αριθμό τους ή ποια είναι ακριβώς η κατάσταση της υγείας τους. Υπάρχουν και ασθενοφόρα που βρίσκονται σε ετοιμότητα για την παραλαβή τους. Και σύμφωνα από και αναρτήσεις τώρα, έχουν κινητοποιηθεί συνόμοι διαθέσιμοι πόροι. Προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται. Οι προσευχές μας είναι μαζί τους. Σας κάνω απευθείας από τα αγγλικά τη μετάφραση. Ένα γεγονός στο οποίο έχουμε στρέψει τα βλέμματά μας τις τελευταίες ώρες. Λοιπόν, ως εδώ, αύριο πάλι ο Σπύρος μάλιστα είναι στο κεντρικό μαγαζίνο του Sky 100,3.
18: Μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
19: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
20: Ποιος καλέ?
19: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
20: Και σε παίρνει αυτή?
19: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
20: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
21: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
22: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαίρι. Nova 9:31. Η ώρα είναι 3.
23: Νόβα 9:31.
24: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
25: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
24: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
25: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
24: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
26: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
27: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
28: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
29: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
30: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
31: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
32: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
33: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
32: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 0-25-220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
33: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
34: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
0: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
0: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
2: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
2: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
0: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
2: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο.

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

φίλε, πως μεγαλώνεις γεια σου και σε μικραίνεις, και σε μικραίνεις, και σε μικραίνεις. Ψηλός έχει για χέρια δυο φτιάρια, τα κοκαλά του δοκάρια βρες στο τέρμα. Καπνός, άμα σε πάρει στη βάρκα και έχεις ξεμείνει από φράγκα, δώσ' του κέρμα.

είσαι το πιόνι, είναι οδηγός, είσαι καμιόνι και σε πάει ο βασιλιάς και εσύ τα ειδώνη. Αν τραγουδάς όταν νυχτώνει, σ' αγαπάει. Είναι θεός, είσαι το πιόνι, είναι σφυρί, είσαι αμόνι, σε χτυπάει. Ο βγαίνεις κι αυτό σταλώνει, σε στο κορμί, στο μαρμαρώνει, σε νικάει.

0: τη δωρά η σειρά σου. Ει φίλε, σε κυνηγάει η σκιά σου. Και σιωπαίνεις, και σιωπαίνεις, και σιωπαίνεις. Βως, έχει για στόμα μια τρύπα. Εγώ το γρίφω στον είπα, βρες τη λύση, καπνός. Άμα σε πάρεις τη βάρκα, θα έχεις ξεμείνει από σάρκα. Θα έχεις σβήσει. Είσαι το πιόν, είναι οδηγός. Είσαι καμιόν και σε πάει ο βασιλιάς. Και σε καηδούν αν τραγουδάς όταν νυχτούν. Σ' αγαπάει αερικό και σε σκόνη. Στον ήρω σου σε στοιχιώνει, σε σκορπάει. Ε φίλε, ήρθε κι εσένα η σειρά σου. Ε φίλε, έμεινε μόνο η σκιά σου της υπερθέσης.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει. Θα λέω...

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
4: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
5: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
7: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό!
6: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
6: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
8: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
9: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
8: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
9: Καζανόβα, απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia, η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
11: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ομίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλης.
12: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη φόρτιση καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη.

0: Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News.

μάτια. Σε κοιτάζω με στα μάτια. Αν έναν αγαπάς να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει. Η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε χάσω, αν σε

0: Νόβα 931.
1: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
2: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλήλως.
1: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
0: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
1: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
2: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
1: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
3: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
4: Με την υποστήριξη του Nova 931.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
7: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
8: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
9: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
10: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
11: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
12: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
13: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
12: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
13: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό. Μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Nova 931.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά, θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Ρυθμός
5: ή χαλάρωση.
4: Βουτιές
5: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
4: Στο μπαρ
5: ή στην άμμο.
4: Παραλία
5: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
4: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
5: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
4: The Beach Bar West Side.
5: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
4: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
5: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
5: Στην εκπαίδευση, και experts
4: και masters.
5: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
5: Με online
4: AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
5: Με

0: Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάντη.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Καλοκαίρι με το Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Εγώ μωρό μου, δεν τη φοβάμαι τη ζωή. Και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Έχω περάσει αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Εγώ ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931.

0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάνδια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάνδια. Επισκέψου την Κάνδια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάνδια. Wake up in the Mediterranean.
5: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
1: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
5: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
1: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
6: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
7: Με την υποστήριξη του Nova 931.
0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
3: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
10: Νόβα 931.
11: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
12: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
12: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
11: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
11: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
12: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
11: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
10: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
13: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Ωραία μας ο θέλης, ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Hola, mi amor. Θέλω να σου πω πως...

0: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
1: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
0: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
1: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
2: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
0: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66566.
2: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
4: Πρωί την ατυχία μου.
5: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία.
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410 20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410 20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Nova 931. Η ώρα είναι 5:30.
7: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
8: Nova 931.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
8: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
2: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
3: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
2: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
3: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
2: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
0: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360. Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
5: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
6: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
7: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
8: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
8: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
8: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
1: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
9: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Nova 931.

0: πλάι με εγώ.
1: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει. Θα λέω...

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Νόβα 931.
1: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
1: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
1: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
2: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
3: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
8: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
9: Nova Radio News Today.

0: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.
1: Νιώθω τόσα πολλά, κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δε χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σωπαίνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

0: Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν

λίγα ότα απιαστά. Μου δείχνει στην οθόνη μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

0: 9.31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9.31.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση και experts
3: και masters.
2: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
7: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
5: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
7: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
8: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
8: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
9: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
10: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
10: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
9: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναλήψεις. καταληπτικά.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία, υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
9: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
10: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254 10 63 704.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
9: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
11: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
12: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
11: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
12: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
11: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
13: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
14: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
13: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
14: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
13: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
14: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
13: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
15: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν να μου σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προς

0: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
1: Νόβα 931.
2: Αυτό το καλοκαίρι ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
7: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα.
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό.
6: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα.
8: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
10: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
11: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
12: Phone Masters.
11: Δεν κρατάει μπαταρία.
12: Phone Masters.
11: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
12: Phone Masters.
11: Τι ακριβώς κάνουν?
12: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
11: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
12: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
11: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
12: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
13: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε.
1: Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
14: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και Σία έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας.

0: Νόβα 931.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζεδοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
4: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
5: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
6: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
8: 25410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Nova 931.
10: Σπίτι μου όλες τις πόρτες του.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
1: Νόβα 931.
2: Σάββατο και Κυριακή στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση για την Ξάνθη με το Nova 931.
3: Sky 100,3.
4: Εκτάσεις προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε επενδυτική ευκαιρία που χρησιμοποιήθηκε στο ΕΠΑΚΡΟ την ολοκλήρωση του προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και προανήγγειλε νέες εξαγγελίες στη Διεθνή Εκ Θεσσαλονίκης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Αναφερόμενο στην πρωτοβουλία για χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για χειροπιαστή ανακούφιση, ειδικά τώρα που ξεκινούν και τα έξοδα της νέας σχολικής χρονιάς για πολλές οικογένειες. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία ξεκινάει αύριο Δευτέρα, περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η μείωση της τιμής ανέρχεται από 5% έως 30% ανά προϊόν. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν αύριο Δευτέρα στις 11.30 το πρωί από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο και τη Διοικήτρια Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Στην κυριακάτικη των άρτηση του Πρωθυπουργού υπήρξε σιωπή για το ιδιωτικό χρέος, σχολίας ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Πρόσθεσε πως ενδεικτικό της αποτυχίας είναι πως τα 7 χρόνια διακυβέρνησής του σημειώνεται ρεκόρ πληστηριασμών και κατασχέσεων. Αύριο Δευτέρα θα υπογραφεί στο Τελαβίβ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Τις προηγούμενες εβδομάδες διευθετήθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας που αφορούσαν την εξασφάλιση 25% ελληνικής συμμετοχής στο έργο και στην εκχώρηση στην Ελλάδα του κώδικα που αφορά την πρόσβαση στο λογισμικό που ελέγχει τα ηλεκτρονικά υποσυστήματα του αντιεροπορικού θόλου. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας και το κόστος θα αγγίξει τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Η δομή της ασπίδας του Αχιλλέα αφορά τη συνδυαστική λειτουργία υφιστάμενων συστημάτων όπως τα αντιεροπορικά Patriot με συστήματα Ισραηλινής κατασκευής για την αναχέτηση απειλών μικρού, μεσαίου και μεγάλου βεληνικούς με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι προετοιμάζει μαζικές επιθέσεις κατά εγκαταστάσεων του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας. Οι ρωσικές ενοπλές δυνάμεις ξεκίνησαν τις προετοιμασίες, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Αμήνης. Παράλληλα, ο Ρωσικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας έπληξε στο Κίεβο μια βιομηχανική μονάδα παραγωγής αμιάντου και τσιμέντου, στις αποθήκες της οποίας, σύμφωνα με την Μόσχα, φυλάσσονταν εκρηκτικά, καθώς και μονάδα κατασκευής ντρόουνς και πυρομαχικών. Από την πλευρά της, η Ουκρανία επιτέθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας με ντρόουνς κατά διυλιστηρίου πετρελαίου στη βορειοδυτική Ρωσία, προκαλώντας πυρκαγιά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Μήνυση κατά αγνώστων θα καταθέσει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα, μετά την κλοπή καλωδίων από αγνώστους δράστες που έγινε την Παρασκευή σε προάβλιο χώρο της υπηρεσίας στο Ελληνικό. Σύμφωνα με την ΗΠΑ, από το περιστατικό δεν επηρεάζεται η υλοποίηση του έργου. Ένα έργο που είναι κρίσιμη υποδομή για τον έλεγχο της ενέργειας κυκλοφορίας και της αποκατάστασης και της απρόσκοπτης επικοινωνίας με τα αεροσκάφη. Συναγερμό σήμανε σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου, όταν αεροσκάφος Olympic Air, που είχε απογειωθεί με προορισμό την Κάρπαθο, αναγκάστηκε να επιστρέψει έπειτα από αναφορά του κυβερνήτη για πιθανό μηχανικό πρόβλημα. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Διαγόρας, χωρίς να αναφερθεί κάποιο πρόβλημα κατά την προσγείωσή του. Στα Χανιά τώρα, νεκρή ανασύρθηκε από πισίνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά, όπου βρισκόταν με διακοπές με τους γονείς της, μια 11χρονη από την Πολωνία. Το παιδί ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του και έπεσε στην πισίνα. Όταν εντοπίστηκε, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο συνοδεία περιπολικού στο νοσοκομείο Χανίων. Επί μια ώρα προσπαθούσαν οι διασώστες και οι γιατροί να το επαναφέρουν χωρίς αποτέλεσμα. Στο Αττικό νοσοκομείο διακομίστηκε μια 34χρονη τουρίστρια από την Αυστραλία, η οποία τραυματίστηκε ενώ κολυμπούσε στο κλέφτικο της Μήλου, καθώς έπεσαν πάνω της βράχια που αποκολλήθηκαν. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, έχει τραυματιστεί στη δεξιά ομοπλάτη, όπου υπάρχει και αιμορραγία, ενώ δυσκολεύεται να αναπνεύσει, με το οξυγόνο της να είναι χαμηλό. Παράλληλα, έχει πόνο στον αυχένα και τραύμα στο κεφάλι, χωρίς εξωτερική αιμορραγία. Τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ θα αναπληρωθούν με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά και τη συμφωνία που ανακοίνωσαν την Παρασκευή Ουάσιγκτον και Καράκας. Ο Ντόναλντ Τραμπ επισήμανε ότι η διαδικασία αναπληρώσεις θα ξεκινήσει σύντομα, περιγράφοντας το πετρέλαιο της Βενεζουέλας ως δώρο από τη Βενεζουέλα στον λαό των ΗΠΑ. Δεν είναι σαφές πόσο γρήγορα η συμφωνία με τη Βενεζουέλα μπορεί να παράσχει πετρέλαιο για το απόθεμα ή να προσφέρει οποιαδήποτε βραχυπρόθεσμο όφελο στους Αμερικανούς. Με άλλη ανάρτησή του τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στον Καναδά, αναφέροντας πως οι καναδικές επιχειρήσεις σειραίουν αθρώα στις ΗΠΑ. Ο Καναδάς μας κλέβει για χρόνια, είπε και κατέληξε όχι πια. Το Νεπάλ, σε τουλάχιστον 781 ανέρχονται οι νεκροί σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό από τις φωνικές πλημμύρες της περασμένης Τετάρτης. Πάνω από 2.500 άνθρωποι αγνοούνται, συμπεριλαμβανομένων 589 ξένων. Κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν 16 θανάτους στο Θιβέτ και 546 αγνοούμενους. Οι αρχές του Νεπάλ ανακοίνωσαν σήμερα ότι ξεκίνησαν ταφές μη ταυτοποιημένων θυμάτων, αφού έλαβαν δείγματα DNA και σημάδεψαν τις ορούς, ώστε οι οικογένειες να μπορέσουν αργότερα να ανασύρουν τα λείψανα των συγγενών τους. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού μεταξύ ατόμων, ένας άνδρας φέρεται να έβγαλε όπλο και να πυροβόλησε συνολικά 4 φορές. Οι 2 πυροβολισμοί φέρεται να σημειώθηκαν στο εσωτερικό καταστήματος, ενώ ακόμη 2 πυροβολισμοί έπεσαν εκτός. Ο δράστης 40 ετών συνελήφθη. Η Ισλανδή Πρωθυπουργός δήλωσε σήμερα ότι η απόρριψη της επανέναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση από τους συμπολίτες της δεν είναι μία επισοδρόμηση αλλά μία νίκη για τη δημοκρατία. Την επιθυμία τους να συνεχίσουν να ενισχύουν τις σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και Ισλανδίας εξέφρασαν σε μηνύματά τους που αντάλλαξαν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα με την Πρωθυπουργό της Ισλανδίας. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Αντώνιο Κώστα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σέβεται πλήρως τη δημοκρατική επιλογή του Ισλανδικού λαού στο σημερινό δημοψήφισμα, προσθέτοντας ότι η Ισλανδία παραμένει ένας από τους στενότερους και πιο έμπιστους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων μέσω του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Στην αθλητική επικαιρότητα, στην προημιτελική φάση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών, προκρίθηκε η εθνική μας μετά την νίκη επί της Γαλλίας με 3-0 σετ. Η εθνική ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών διεκδικεί απόψε σε 9 απέναντι στη Γαλλία το χρυσό μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στην Ιταλία. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Άρης νικά τον Όφη 1-0. Στις 8 και 4 το Ατρόμητος που δέχεται τον ΠΑΟ και στις 9 αναμετρώνται Αστέρας, Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Και ο καιρός γενικά έθερος αύριο στην Αττική ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Τραγωδία ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας λοιπόν. Ξεκινάμε την παράθεση και ανάλυση όλων των δεδομένων και όλων των γεγονότων. Καταμαράν με 267 επιβαίνοντες άρχισε να βάζει νερά και να βυθίζεται κάτω από διευκρίνηθες συνθήκες. Αμέσως επικράτησε πανικός, όπως αποτυπώνεται και στα βίντεο που τράβηξαν οι ίδιοι επιβάτες και κάνουν το γύρο του κόσμου. Όπως θα ακούσουμε, δεκάδες περιμένουν επάνω στον αποδογυρισμένο σκάφος, ενώ άλλοι τόσοι βρίσκονται μέσα στη θάλασσα, περιμένοντας τη διάσωσή τους. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι τραγικός, 7 νεκροί και 23 αγνοούμενοι. Και πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ, το οποίο επιμελήθηκε η συνάδελφος Κωνσταντίνα Καπύρη.
5: Το καταμαράν φάιλοτζέτ έχει αναποδογυρίσει, λίγα μόλις μίλια μακριά από το λιμάνι της Κερίνιας. Το πλαϊνό μέρος από το πλοιάριο μόλις που εξέχει από το νερό. Πάνω του βρισκόνται δεκάδες επιβάτες που περιμένουν με αγωνία να διασωθούν. Κάποιοι επιβάτες έχουν βουτήξει στο νερό για να σωθούν και κολυμπούν γύρω από το μισοβυθισμένο πλοίο. Βίντεο επιβατών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τον πανικό που επικράτησε μόλις είδαν τα πρώτα νερά να πλημμυρίζουν το πλοίο.
4: Εμείς καλέσαμε τους υπευθύνους και τους είπαμε: κοιτάξτε, το πλοίο μπάζει νερά. Και εκείνος μας είπε: εσείς δεν είστε συνηθισμένοι, δεν θα γίνει τίποτα. Εμείς είμαστε συνηθισμένοι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
5: Το πλοίο άρχισε να βάζει περισσότερα νερά. Αλλά σύμφωνα με τον ίδιο επιβάτη, δεν σταμάτησε εγκαίρως το προκαθορισμένο ταξίδι του.
4: Ύστερα έσπασε το προστινό μέρος του πλοίου. Μόλις έσκασε η πλώρη, μας είπαν: εμπίγον, βγαίνουμε αμέσως. Οι ίδιοι έτρεξαν και έφυγαν πρώτοι, ενώ άφησαν τον κόσμο μέσα.
5: Η ακτοφυλακή ελικόπτερα και ιδιωτικά σκάφη προσεγγίζουν το σημείο προκειμένου να συνδράμουν την επιχείρηση διάσωσης. Στο λιμάνι της Κερίνιας, τα σκάφη με τους διασωθέντες φτάνουν το ένα μετά το άλλο. Εκεί, ασθενοφόρα και ελικόπτερα παραλαμβάνουν τους τραυματίες για να τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο.
4: Οι επιχειρήσεις έρευνα και διάσωση συνεχίζονται πολύ εντατικά. Φυσικά, στο σημείο όπου συνέβη το περιστατικό, το βάθος θάλασσας ξεπερνά τα 500 μέτρα και το πλοίο έχει βυθιστεί εντελώς. Ο Τουφάν Αρχιουνιάν, ηγέτης των Τουρκοκυπρίων.
5: Το Φάιλοτζετ ξεκίνησε το ταξίδι του λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι από το λιμάνι της κατεχόμενης Κερίνιας με κατεύθυνση το τουρκικό λιμάνι Τασουκού. Στο πλοίο επέβαιναν 259 επιβάτες και 8 μέλη πληρώματος.
4: 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος διασώθησαν με ασφάλεια, ενώ δυστυχώς 7 άνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους, ο κ. Ερντογάν.
5: Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί, ενώ Τούρκοι αξιωματούχοι κάνουν λόγο για καλές καιρικές συνθήκες στο σημείο.
4: Και πάμε στο Μανώλικο Στίδιο, που νωρίτερα στο κεντρικό δελτίο με τη Χριστίνα Βίδου έδωσε την δική του ανταπόκριση, διότι από την πρώτη στιγμή σήμανε συναγερμός. Έχει στηθεί μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με την αγωνία να κορυφώνεται για τους ανθρώπους που εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο Μανώλικος Στίδιος, λοιπόν, από την περιοχή, πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε.
6: Οι έρευνες συνεχίζονται, βέβαια, όσο περνάει η ώρα, τόσο η απεσιοδοξία μεγαλώνει. Ο τελευταίος απολογισμός μιλάει για 8 νεκρούς και 17 αγνοούμενους. Αυτό λένε τουλάχιστον οι τουρκικές αρχές. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι και ο πλοίαρχος αλλά και τα 7 μέλη του πληρώματος συνελήφθησαν και ανακρίνονται για το τι ακριβώς συνέβη. Διότι ένα πλοίο που αναχώρησε λίγη ώρα μετά την αναχώρηση από την Κερίνια στα 3 μίλια, το να βυθίζεται με αυτόν τον τρόπο πραγματικά προκαλεί πολλά ερωτηματικά. Αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι
7: σοβαρές καταγγελίες, ενώ σε διακόπτω, πιβατών, ίδιων των πιβατών, για τη συμπεριφορά του πληρώματος.
6: Μάλλον εκεί υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα, αυτό αντιλαμβανόμαστε. Ενώ υπήρχαν παράπονα προς το πλήρωμα, ότι το πλοίο μπάζει νερά κατά διάρκεια του ταξιδιού και ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, το πλήρωμα το αγνοούσε. Κάποια στιγμή, αυτό λένε όλοι, ότι ο πλοίαρχος αντιλήφθηκε μετά από πολλή ώρα πια το πρόβλημα και επιχείρησε να στρίψει απότομα το καράβι για να επιστρέψει στην Κερίνια. Εκεί λοιπόν υπήρξε αυτή η ανατροπή. Και βεβαίως με ένα τεράστιο δράμα, διότι είδαμε και αυτές οι εικόνες είναι σοκαριστικές. Δεν υπήρχε και ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα καιρικών φαινομένων και παρόλα αυτά όμως βλέπουμε ότι οι άνθρωποι περίμεναν κάποιοι στις οστικές λέμβους, κάποιοι πάνω σε αυτό το πλοίο, το κουφάρι και περίμεναν τις αρχές να τους διασώσουν. Από εκεί πέρα οι τουρκικές αρχές λένε ότι θα γίνουν οι έρευνες, οι 17 αγνοούμενοι αν θα βρεθούν, όμως δεν μπορούν να απαντήσουν αν όλα τα κριτήρια της ασφάλειας στηρίχθηκαν σε αυτό το ταξίδι. Άλλοι έλεγαν ότι από το λιμάνι είχαν καταλάβει ότι το πλοίο έχει πρόβλημα. Τώρα δεν το γνωρίζουμε αυτό. Σίγουρα όμως υπάρχουν κάποιες παραλήψεις που προκάλεσαν αυτή τη μεγάλη τραγωδία. Και βέβαια ο Τούρκος Πρόεδρος μίλησε, είπε ότι οι τουρκικές αρχές θα κάνουν τα πάντα. Αν το δούμε και πολιτικά, οι Τουρκοκύπροι δεν δέχτηκαν τη βοήθεια που προσέφερε η Κυπριακή Δημοκρατία. Δηλαδή σε ένα τόσο μεγάλο δράμα, μια τραγωδία στη θάλασσα, οι τουρκικοκυπριακές αρχές είπαν ότι δεν θέλουν τη συνδρομή της Κυπριακής Δημοκρατίας, περιμένοντας όλη τη βοήθεια να έρθει από την Τουρκία. Και αυτό νομίζω έχει τη σημασία του.
4: Δυστυχώς δεν είναι η μόνη τραγωδία που μετράει Κύπρος μέσα σε λιγότερα από 24 ώρες. Ένα σφοδρό κύμα κακοκαιρίας από τα ισχυρότερα των τελευταίων ετών σάρωσε χθες το νησί, αφήνοντας πίσω του ένα νεκρό. Θύμα, ένας 76χρονος επιχειρηματίας από την Λεμεσό, το σκάφος του οποίου παρασύρθηκε από τα κύματα και διαλύθηκε στα βράδια, ο Γιώργος Φελίδης στο ρεπορτάζ.
8: Ένα μπουρίνι αστραπή προκαλεί ολέθριο ναυάγιο στις ακτές της Κύπρου το απόγευμα του Σαββάτου. Τα λαμυγοί πασχίζουν με τις μηχανές στο φουλ να απομακρυνθούν. Σταδιακά όμως ο όρμος των Αγίων Αναργύρων γεμίζει συντρίμια. Η σφοδρή κακοκαιρία και θαλασσοταραχή παρασέρνει τρία σκάφη σαν καριδότσουφλα, χτυπώντας τα μανιωδώς στα βράχια.
9: Η θαλασσοταραχή εκδηλώθηκε στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, ανάμεσα στο Κάβο Γκρέκο και τον Κόνο. Τρία σκάφη εκεί βρέθηκαν αντιμέτωπα με τα κύματα και τους τσιρλώδεις ανέμους. Τα δύο παρασύρθηκαν και καταστράφηκαν ολοσχερώς.
8: Αμέσως σημαίνει συναγερμός και αρχίζει η αποστολή έρευνας και διάσωσης των έξι ναυαγών επιβατών.
9: Κινητοποιήθηκαν ένα αέρια και πλωτά μέσα, ένα ελικόπτερο της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων που επιχείρησε στην περιοχή και ήταν αυτό που απεγκλώβησε και μετέφερε τους επιβαίνοντες των σκαφών.
8: Στη διάρκεια της επιχείρησης, διασώστες καταρριχώνται από ελικόπτερο και προσδένουν δύο γυναίκες ναυαγούς που μεταφέρονται στο νοσοκομείο. Αλλά ένας 76χρονος ελληνοκύπριος επιχειρηματίας εγκλωβίζεται στα συντρίμια του σκάφους του και ανασύρεται χωρίς τις αισθήσεις του.
9: Όλα έγιναν μέσα σε λίγες ώρες. Ο γνωστός επιχειρηματίας από τη Λεμεσό είναι και πρώην οδηγός αγώνων ράλι, ο κύριος Δήμης Μαυρόπουλος, ανασύρθηκε νεκρός από σκάφος που καταστράφηκε στα βράχια. Η κόρη του και η σύντροφος του διακομίστηκαν τραυματισμένες στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώς του.
8: Την ίδια ώρα, ένας τρομακτικός υδροστρόβιλος σχηματίζεται στα ανοιχτά της Αγίας Νάπας και καταγράφεται από την ξηρά να διέρχεται ανάμεσα σε δύο εμπορικά πλοία. Οι θυελώδεις άνεμοι προκαλούν πτώσεις δέντρων στους δρόμους της Λεμεσού. Ενώ στη Λάρνακα, δρόμοι πλημμυρίζουν και οχήματα κινούνται μέσα στα νερά. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχεται περισσότερες από 350 κλήσεις για άντληση υδάτων και παροχή βοήθειας σε εγκλωβισμένους σε Πάφο και Λεμεσό. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα σαρώνουν για 2,5 ώρες στην Κύπρο, ενώ νωρίτερα είχε εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση κακοκαιρίας από τη μετεωρολογική υπηρεσία.
4: Αφήνουμε τα ζητήματα αυτά με την Κύπρο και ερχόμαστε στο εσωτερικό εδώ, διότι σε προεκλογικούς ρυθμούς κινείται ήδη η πολιτική αντιπαράθεση με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να γίνεται το πρώτο μεγάλο πεδίο σύγκρουσης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καλλιεργεί προσδοκίες για τις εξαγγελίες του το επόμενο Σαββατοκύριακο, δίνοντας έμφαση σε εισόδημα και φορολογία, ενώ από αύριο Δευτέρα ξεκινούν οι μειώσεις των τιμών στα ράφια και κλειδώνει η παράταση επιδότησης στον ντίζελ κίνησης. Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση ανεβάζει τους τόνους με αιχμή την ακρίβεια, το δυτικό χρέος και το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιώργος Παπακοσταντίνου στο ρεπορτάζ.
10: Η μάχη της ΔΕΘ άρχισε πριν ανάψουν τα φώτα στο Βελίδιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνει μέσα σε λίγα 24 ώρα και δεύτερο σήμα για τις εξαγγελίες του. Θα την προαναγγελία για κατώτατο μισθό πάνω από τα 950 ευρώ πριν από τις εκλογές, ανεβάζει τον πύχη των προσδοκιών.
11: Την επόμενη εβδομάδα θα βρίσκομαι στη ΔΕΘ, όπου θα έχουμε πολλά να πούμε. Προβλέπεται ένα πολύ ενδιαφέρον Σαββατοκύριακο.
10: Και πριν ακόμη παρουσιαστεί το κυβερνητικό καλάθι, ανοίγει η πολιτική κόντρα. Η αντιπολίτευση επιχειρεί να κοντίνει την απήχηση των εξαγγελιών, βάζοντας μπροστά συντάξεις, ακρίβεια και κόκκινα δάνεια. Το ΠΑΣΟΚ, μετά την παρουσίαση του προγράμματός του για το ιδιωτικό χρέος, να κατηγορεί την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό για εξαπάτηση των δανειοληπτών.
8: Ο Πρωθυπουργός οφείλει να απαντήσει. Έλεγε ψέματα τότε που το πρότεινε, ή τώρα που λέει πως είναι ανέφικτο. Οι δανειολήπτες ξέρουν πια. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξυπηρετεί τα συμφέροντα των funds.
10: Στο μέτωπο της ακρίβειας πάντως η κυβέρνηση θέλει να φτάσει στη ΔΕΘ έχοντας ήδη βάλει δύο παρεμβάσεις στο τραπέζι. Από αυτή τη Δευτέρα ξεκινούν οι μειώσεις τιμών στα ράφια, ενώ κλειδώνουν οι αποφάσεις για την παράταση της επιδότησης στον ντίζελ κίνησης με όφελος 10 λεπτά το λίτρο στην Αντλία.
11: Δεν είναι ασφαλώς η απάντηση σε όλα όσα πιέζουν σήμερα έναν οικογενειακό προϋπολογισμό. Είναι όμως μια χειροπιαστή ανακούφιση, ειδικά τώρα που ξεκινούν και τα έξοδα της νέας σχολικής χρονιάς για πολλές οικογένειες.
10: Πριν η ΔΕΘ ανοίξει το κεφάλαιο εισόδημα και φορολογία, η κόντρα φουντώνει για το Ταμείο Ανάκαμψης που ρίχνει αυλαία σε 24 ώρες, καθώς επίσης και για τις κυβερνητικές προτεραιότητες.
8: Η αντιπολίτευση είναι εδώ για να λέει τα δικά της και η πραγματικότητα φυσικά είναι εδώ για να τη διαψεύδει.
12: Ζητούν από το λαό να βάλει στον πάγο τις πραγματικές ανάγκες του και να βολευτεί με μερικά ψίχουλα.
11: Ο Πρωθυπουργός δεν θα έπρεπε να πανηγυρίζει, αλλά να απολογείται.
13: Το σημαντικότερο ερώτημα για τον κύριο Μητσοτάκη είναι πού πήγαν τα δισεκατομμύρια και ποιο άλλαξαν πραγματικά τη ζωή.
10: Στο κάδρο της Θεσσαλονίκης μπαίνει και ο Αλέξης Τσίπρας με την Ελλάς να προαναγγέλει διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης αντί για λίστα παροχών.
14: Όπου το τρίπτυχο θα είναι παράγουμε περισσότερο, διανέμουμε δικαιότερα και ζούμε καλύτερα.
10: Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση δέχεται τη δεξιά πλαγιοκόπηση από τον Αντώνη Σαμαρά με τις αιχμηρές αναφορές του εκπροσώπου του πρώην Πρωθυπουργού να συναντούν την αντίδραση του Υπουργού Υγείας.
15: Το κόμμα του κ. Μητσοτάκη είναι ένα σημειτικό Πασόκ, το παλιό σημειτικό Πασόκ, με ο λίγον παλιό λαός και ανάλογα την περίοδο της δημοσκοπήσης ρίχνουμε και δύο ατάκες.
8: Έχω αποφασίσει να τον αντιμετωπίζω πάντα με το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη που το αρμόζει. Αλλά προσωπικές επιθέσεις σε μένα μάλλον δεν θα είναι καλή ιδέα.
10: Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση ανεβάζει στροφές στην ενίσχυση της κομματικής εισπύρωσης και η ΔΕΘ εκτιμάται ότι μπορεί να ενεργοποιήσει τους πολιτικούς μαγνήτες για να προσελκύσει κοινά και προς τα δεξιά και προς το κέντρο.
4: Περισσότερα στοιχεία και αναλυτικότερα ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου έδωσε στη Χριστίνα Βίδου και σε όλους εσάς και σε όλους εμάς εδώ τώρα στο ραδιόφωνο αναφορικά με το τι περιμένουμε αυτή την εβδομάδα και βεβαίως τι περιμένουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο από τον Πρωθυπουργό.
10: Όπως μας έλεγαν νωρίτερα κυβερνητικά στελέχη που έχουν γνώση της προετοιμασίας, η λογική είναι, Χριστίνα, να ανοίξουν βαλβίδες όπου υπάρχουν διαθέσιμα και να κλείσουν πληγές, όπως είναι η χαρακτηριστική αποστροφή, εκεί όπου εξακολουθούν να υπάρχουν πιέσεις. Και μάλιστα πληροφορούμαστε ότι το πακέτο θα φανεί στην τσέπη των πολιτών άμεσα και σε τρεις δόσεις, δηλαδή το Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο και τον Απρίλιο του 2027, ανοίγοντας αντίστοιχα και κάποιους πολιτικούς διαδρόμους στην ηγεσία της κυβέρνησης. Οι πληροφορίες μάλιστα του ΣΚΑΙ ανεβάζουν τον αριθμό των νέων φοροελαφρύσεων, των μειώσεων φόρων, σε διψήφιο αριθμό, 9 με 10 μου λένε ότι είναι στο τραπέζι, ενώ εξετάζονται επίσης κατά πληροφορίες και σημειακές στοχευμένες παρεμβάσεις στον ΦΠΑ, ενώ η μείωση της προκαταβολής φόρου που θεωρείται κλειδωμένο ως μέτρο θα είναι κλιμακωτή από το 2027. Και τώρα ο λογαριασμός, Χριστίνα, είναι προφανές ότι μπορεί να ανέβει, διότι μαζί με τις παρεμβάσεις που θα εκτείνονται σε βάθος χρόνου, αλλά και τα διαθέσιμα που θα προκύψουν από την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής, το τελικό πακέτο μπορεί να ανέβει στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ.
4: Και πάμε σε αυτό το οποίο λέμε ότι ούτως ή άλλως ο Σεπτέμβριος είναι ίσως ένας πιο απαιτητικούς οικονομικά μήνες και μιλάμε δηλαδή για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον προϋπολογισμό μας, με τον οικογενειακό προϋπολογισμό, διότι έχουμε και τα σχολεία, έχουμε και όλα αυτά. Και αύριο λοιπόν έρχεται ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος, 11.30 το πρωί, να κάνει τις σχετικές ανακοινώσεις, διότι στα ράφια αλλά και τελικά στα ταμεία θα κριθεί από αύριο η νέα πρωτοβουλία αυτής της κυβέρνησης για την μείωση των τιμών, η οποία θα διαρκέσει από 2-4 μήνες. Η τελική λίστα περιλαμβάνει 900 επώνυμα προϊόντα και 250 ιδιωτικής ετικέτας με μειώσεις που φτάνουν έως και το 30%. Στην πρωτοβουλία εντάσσονται και 450 σχολικά είδη με μειωμένη τιμή λίγες ημέρες πάντα πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά. Κωνσταντίνος Δαυλός στο ρεπορτάζ.
16: Αυτό το ταμπελάκι θα αναζητούν από αύριο οι καταναλωτές, καθώς θα καταδεικνύει τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μείωσης τιμής.
17: Άμα η κωδική αυτή είναι από αυτούς που χρησιμοποιεί ο κόσμος, από τα προϊόντα που χρησιμοποιεί όλοι ο κόσμος και δεν είναι σε κάποια λίγα, θα είναι ένα καλό δείγμα.
18: Όλα ακριβά είναι. Παίρνεις λίγα πράγματα, τα απαραίτητα καφέ, λίγο και φεύγει 70 ευρώ και δεν έχει φέρνει τίποτα. Πάρα πολύ ακριβά.
16: Η τελική λίστα έκλεισε απόψε και στόχος είναι να υπάρξουν μειώσεις σε 900 επώνυμους κωδικούς και 200 ιδιωτικής ετικέτας, με μέση έκπτωση 7% και εύρος μειώσεων από 5 έως 30%.
19: Την Δευτέρα που θα ανοίξουν τα σούπερ μάρκετ, αυτή η εθνική εθελοντική πρωτοβουλία πρέπει να κοιθώ εγώ ως καταναλωτής να έχει αποτυπωθεί στα ράφια του σούπερ μάρκετ.
16: Επιπλέον 450 κωδικοί σχολικών.
20: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
21: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
20: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
21: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
20: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 4 10 78 014.
21: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
20: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
22: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
0: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
22: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
0: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
22: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
7: Ρωτήσεις ο Diesel κίνησης.
1: Και αυτό το θέμα θα συζητηθεί αύριο στα κυβερνητικά κλιμάκια. Ο Πρωθυπουργός με τον επικεφαλής του Οικονομικού Επιτελείου, τον Κυριάκο Πιερακάκη, αναμένεται να συζητήσουν, να αποτυπώσουν την κατάσταση, να δουν πώς μειώθηκαν οι τιμές καταρχάς οι διεθνείς το προηγούμενο διάστημα, την προηγούμενη εβδομάδα. Αν αυτό όμως έχει φτάσει στην Αντλία, για να αποφασίσουν εάν θα υπάρξει περαιτέρω, αν θα υπάρξει παράταση του μέτρου της επιδότησης των 10 cents μέχρι τώρα στο ντίζελ κίνησης. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση εκεί προσανατολίζεται να δώσει ένα μήνα παράταση, αλλά αυτό είναι κάτι που βεβαίως θα το μάθουμε επισήμως αύριο.
4: Αύριο επίσης, Δευτέρα, θα είπα.
22: Νόβα 931.
2: Σάββατο και Κυριακή στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση για την Ξάνθη με το Nova 931.
3: Sky 100,3.
23: Η δημιουργία της ασπίδας του Αχιλλέα που μέχρι το 2029 αναμένεται να έχει υψωθεί πάνω από την ελληνική επικράτεια. Αύριο πέφτουν οι υπογραφές μεταξύ Ελλάδας-Ισραήλ για το πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο συνολικού ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ θα εντοπίσει την απειλή, θα υπολογίσει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Προϋπόθεση είναι η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε ποσοστό τουλάχιστον 25% σε όλα τα εξοπλιστικά προγράμματα, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
24: Με την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα, τα νέα πλοία του στόλου και τα αεροσκάφη 4ης και μισής και 5ης γενιάς δεν θα περιορίζονται στη στενή άμυνα του Αιγαίου. Θα μπορούν να αναλάβουν έναν ευρύτερο αποτρεπτικό ρόλο.
23: Στην πρώτη γραμμή είναι το Spider για τις κοντινές απειλές. Drones, ελικόπτερα, αεροσκάφη και πυράβλους μικρής και μεσαίας εμβέλειας. Στο επόμενο στρώμα, το Barak. Ανοίγει την ακτίνα προστασίας και αντιμετωπίζει στόχους πριν πλησιάσουν κρίσιμες υποδομές, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κατοικημένες περιοχές. Στο ανώτερο επίπεδο βρίσκεται το David Sling. Είναι το σύστημα που αναλαμβάνει τις πιο δύσκολες και ταχύτερες απειλές με αιχμή τους βαλιστικούς πυράβλους και τους στόχους μεγάλου βεληνικούς. Σε αυτήν την τριπλή ζώνη θα κουμπώσουν οι Patriot ως ένα ισχυρό επίπεδο αεροπορικής και αντιβαλιστικής προστασίας.
24: Οι δορυφορικές επικοινωνίες αποτελούν επιπλέον διάσταση της ασπίδας του Αχιλλέα. Πρόκειται για την επέκταση της ολιστικής μας προσέγγισης και στο διαστημικό πεδίο, το οποίο αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για τη σύγχρονη άμυνα.
23: Στην περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου, προχώρησε η Ελλάδα με τον Πρωθυπουργό να υποδέχεται αύριο στο Μέγαρο Μαξίμου τον Λιβανέζο πρόεδρο Ζωζέφ Αούν. Η Ελλάδα έχει παραδώσει συνολικά 26 θωρακισμένα Mi-113, 20 οχήματα Στάγερ καθώς και ανταλλακτικά.
4: Πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο πραγματικά προκαλεί θλίψη αλλά και σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες ασφαλείας σε πισίνες και παραλίες. Γύρουν αυτά τα τρέιπερς ειδικά με παιδιά μέσα σε λίγες ώρες στην χώρα μας. Τελευταίο ο θάνατος ενός 11χρονου κοριτσιού σε πισίνα σε ξενοδοχείο στα Χανιά. Από εχθές μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ένα 10χρονο αγόρι που κινδύνεψε να πνιγεί στη θάλασσα στην Ηλία. Ενώ στη Σαλαμίνα τρία παιδιά παρουσίασαν δυσφορία έπειτα από έντονη μυρωδιά χλωρίου σε πισίνα πεδότα που ο Βαγγέλης Κοκολάκος το ρεπορτάζ.
24: Οικογενειακή τραγωδία στα Χανιά. Ένα 11χρονο κορίτσι από την Πολωνία έχασε τη ζωή του σε πισίνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά, όπου έκανε διακοπές με τους γονείς της. Η 11χρονη ανασύρθηκε από την πισίνα χωρίς τις αισθήσεις της. Γιατροί και διασώστες έδωσαν μάχη για να την επαναφέρουν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού παραμένουν αδιευκρινιστές. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει το 10χρονο αγόρι που παραλίγο να πνιγεί στη μαραθιά Ηλίας. Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει πλέον στην αντιμετώπιση των επιπλοκών από την παραμονή του παιδιού κάτω από το νερό.
25: Το επόμενο 24ωρο νομίζω θα είναι αυτό που θα κρίνει εάν θα αναπτυχθεί ένα είδημα το οποίο ενδεχομένως θα απειλήσει τη ζωή ή θα καταφέρουμε εμείς να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση του εγκεφάλου. Νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε.
24: Ο γιατρός Βαγγέλης Δημητρόπουλος, που παρέλαβε πρώτος το 10χρονο στο νοσοκομείο Αμαλιάδας, περιγράφει στο Sky τις αγωνιώδεις προσπάθειες διάσωσης του.
5: Ξαφνικά να βλέπεις το παιδί να αρχίζει να κουνιέται, να ανοιγοκλίνει τα μάτια, να διδρά, να κλαίει, να κάνει τις όποιες κινήσεις εκείνη τη στιγμή είναι σημάδια ζωής. Είναι αυτό που επιβιώκει ο κάθε γιατρός όταν έχει να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο περιστατικό.
24: Και ενώ στην Πάτρα οι γιατροί δίνουν μάχη για τη ζωή του 10χρονου, στη Σαλαμίνα τρία παιδιά ηλικίας 3, 6 και 8 ετών διακομίστηκαν στο νοσοκομείο όταν ξαφνικά παρουσίασαν δυσφορία έπειτα από έντονη μυρωδιά χλωρίου σε πισίνα παιδότοπου. Ο πατέρας του τρίχρονου περιγράφει στο Sky τις στιγμές αγωνίας που έζησαν.
6: Ανοίξαν ένα καπάκι και κάνανε κάποιες εργασίες. Ενώ ο κόσμος κολυμπούσε μέσα στην πισίνα. Μου κόψε όλο το λαιμό. Έπαιρνα ανάσα και κεγόμουν. Το μωρό δεν μπορούσε να πάρει ανάσα. Έδειχε και έκανε με το.
24: Ο ίδιος δηλώνει αποφασισμένος να κινηθεί νομικά εναντίον των υπευθύνων της επιχείρησης.
9: Αυτό είναι δηλητηρίαση από τα χημικά έργα. Όχι απλά ατύχημα, ήταν αμέλεια αυτό, η εγκληματική αμέλεια.
24: Για το περιστατικό συνελήφθησαν οι υπεύθυνοι του παιδότοπου και ο άνδρας που είχε αναλάβει τη συντήρηση της πισίνας, ενώ το περιστατικό διερευνάται.
4: Το δικό νοσοκομείο έχει μεταφερθεί μια 34χρονη τουρίστρια από την Αυστραλία, η οποία τραυματίστηκε ενώ κολυμπούσε στο κλέφτικο της Μήλου, καθώς έπεσαν πάνω της βράχια που αποκολλήθηκαν. Περισσότερα στο ρεπορτάζ από τη Γεωργία Μαυρουδή.
11: Αμέσως μετά τον τραυματισμό της, η 34χρονη μεταφέρθηκε έχοντας εισαισθηθεί στο λιμάνι της Μήλου και από εκεί στο κέντρο υγείας της Μήλου. Ωστόσο, αποδείχθηκε ότι οι τραυματισμοί της ήταν πιο σοβαροί. Χρειάστηκε λοιπόν μια πιο εξειδικευμένη φροντίδα. Γι' αυτό και κρίθηκε απαραίτητη διακομιδή της εδώ, στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου και βρισκόμαστε. Τώρα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η 34χρονη έχει τραύμα στην δεξιά ομοπλάτη, καθώς και αιμορραγία. Φέρει τραύμα στο κεφάλι, χωρίς εκεί να υπάρχει κάποια εξωτερική αιμορραγία. Έχει δυσκολία στην αναπνοή και χαμηλό οξυγόνο και έχει πόνο στον αυχένα. Τώρα να πούμε ότι αυτή τη στιγμή υποβάλλεται στις απαραίτητες εξετάσεις, χωρίς όμως, Χριστίνα, να υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την ζωή της.
12: Ένα τουριστικό σκάφος προσέγγισε μια περιοχή που είναι απαγορευμένη με έως κάποια απόσταση, άρα μπήκε σε απαγορευμένη ζώνη. Αντίστοιχα και ο πελάτης που είχε πάνω στο σκάφος, η συγκεκριμένη γυναίκα, έκανε μπάνιο σε απαγορευμένη περιοχή όπου υπάρχει απόφαση λόγω κατολιστήσεων να μην πηγαίνουν εκεί ούτε τα σκάφη ούτε οι λιώμενοι. Βέβαια να πούμε ότι εκεί υπήρχαν κάτι σημαδούρες, πλέον δεν υπάρχουν, άρα έχουν αμεληθεί να βλέπουν μέχρι πού μπορεί να προσεγγίσει ένα σκάφος.
4: Πάμε τώρα στον Οροπό, που εκδηλώθηκε το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση, που μετέβηκε όλος και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Ευάγγελος Τούρνας, προκειμένου να έχει άμεση εικόνα της εξέλιξης του συμβάντος και της επιχείρησης της κατάσβεσης. Η φωτιά έχει πλέον, είναι χωρίς ενεργό μέτωπο, περισσότερα από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
13: Υπάρχει μια τέτοια αναφορά και αφορά την κάτοικο σε ένα από τα δύο σπίτια που βρίσκονται κοντά στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, δίπλα σε μια ρεματιά εδώ στο Μαρκόπουλο Οροπού. Φέρεται λοιπόν να ανέφερε ότι είδε τις φλόγες να εμφανίζονται κοντά στην κατοικία και ένα αυτοκίνητο να φεύγει από το σημείο. Θα ελεγχθεί βέβαια από το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού η συγκεκριμένη αναφορά. Τώρα χρειάστηκε περίπου μια μισή ώρα για να μπορέσουν πήγες και αέριες δυνάμεις να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά, η οποία ουσιαστικά ξέσπασε σε ένα σημείο δίπλα από τον δρόμο που βρισκόμαστε εμείς, στην επαρχιακή οδό Μαλακάσας και Μαρκοπούλου Οροπού, σε ένα κομμάτι δασικής έκτασης ανάμεσα σε δύο οικισμούς, στην Αγία Βαρβάρα και το Νέο Λιβύση. 47 πυροσβέστες και 6 εναέρια μέσα επιχείρησαν στο μέτωπο, ενώ μάλιστα υπήρξε και παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά στο σημείο. Να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα η Αττική έχει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, είναι στο κίτρινο όσον αφορά το χάρτη της πολιτικής προστασίας, και αύριο θα υπάρχει αυτός ο υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε όλες τις περιοχές της Αττικής. Μεγαλύτερο πρόβλημα και δυσκολία θα υπάρχει αύριο με την κατηγορία κινδύνου 4, πολύ υψηλό κίνδυνος πυρκαγιάς σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι, Κάσο και Κάρπαθο. Σύμφωνα με τον χάρτη της πολιτικής προστασίας, αυτές οι περιοχές βρίσκονται σε επιφυλακή. Κάσο και Κάρπαθο, σύμφωνα με τον χάρτη της πολιτικής προστασίας, αυτές οι περιοχές βρίσκονται σε επιφυλακή.

0: περίοδου διαγόρας για τεχνικό έλεγχο. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε και η αποβίβαση των επιβατών ολοκληρώθηκε με ασφάλεια. Η εταιρεία Aegean, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της, δρομολόγησε ήδη άλλο αεροσκάφος προκειμένου να επιβιβαστούν σε αυτό οι επιβάτες και να συνεχίσουν το ταξίδι στον τελικό τους προορισμό το συντομότερο δυνατό.
1: Στο Νεπάλ τώρα, σε τουλάχιστον 781 ανέρχονται οι νεκροί, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό, από αυτές τις φωνικές πλημμύρες της περασμένης Τετάρτης. Πάνω από 2.500 άνθρωποι αγνοούνται, συμπεριλαμβανομένων 589 ξένων. Περισσότερα έδωσε στην τηλεόραση του Sky, στο κεντρικό δελτίο, η Βάνα Κουτρούλου.
2: Πλέον ανεβαίνει στους 794 ο αριθμός των νεκρών από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ αλλά και στο Θιβέτ, ενώ πάνω από 2.500 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Από αυτούς, οι 589, να θυμίσουμε ότι είναι ξένοι υπήκοοι. Τώρα, τα κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν 16 θανάτους στο Θιβέτ και 546 αγνοούμενους. Οι αρχές του Νεπάλ ανακοίνωσαν σήμερα ότι ξεκίνησαν και οι ομαδικές ταφές μη ταυτοποιημένων σωρών, αφού πρώτα συνέλεξαν δείγματα DNA ώστε να είναι τόσο ο εντοπισμός και η εκταφή των λειψάνων σε περίπτωση που τα θύματα ταυτοποιηθούν αργότερα μέσω δηλώσεων συγγενών, επίσημων αρχείων ή γενετικών εξετάσεων. Την ίδια ώρα, ενώ βρίσκεται αντιμέτωπο τον Νεπάλ με τον αυξανόμενο αριθμό των σωρών, έχει ζητήσει ψυχτικές μονάδες αποθήκευσης και kit εξέτασης DNA από τη διεθνή κοινότητα. Την ίδια ώρα, σε ύψιστη επιφυλακή, όπως ακούσαμε και στο βίντεο, παραμένουν οι παραποτάμιες κοινότητες λόγω του φόβου για νέες πλημμύρες, καθώς μπαίνουν πια στην εποχή των μουσώνων και έχουν αρχίσει οι βροχές.
1: Εσωτερική επικαιρότητα και πάλι. Τρεις διαφορετικές περιπτώσεις μέσα σε λίγες ώρες αποτυπώνουν τον πιο ανησυχητικό τρόπο αλλά και την επικίνδυνη και ανεύθυνη συμπεριφορά στους ελιγμούς στους δρόμους. Για παράδειγμα, στον ΒΟΑΚ στην Κρήτη, ο οδηγός ξύλωσε τα διαχωριστικά κολονάκια για να προσπεράσει από το αντίθετο ρεύμα. Σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, δύο μοτοσυκλετιστές έκαναν αλλεπάλληλες επικίνδυνες παραβάσεις, αγνοώντας κόκκινα φανάρια και κινούμενοι αντίθετα σε μονόδρομους. Και όλα αυτά παρά τα αυστηρά πρόστιμα του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ματίνα Πολυχρόνου στο ρεπορτάζ.
3: Μια παράτολμη προσπέραση, ένας απερίσκεπτος ελιγμός, μερικά δευτερόλεπτα που μπορεί να κρίνουν μια ζωή. Στους ελληνικούς δρόμους η επικίνδυνη οδήγηση συνιστά δυστυχώς καθημερινό φαινόμενο.
4: Ταχύτητα, αλκοόλ και κινητό είναι το νούμερο ένα στα τροχαία ατυχήματα. Αναμφίβολα η απειθαρχία, αλλά και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η έλλειψη παιδείας, οδηγικής παιδείας, συμβάλλει σε όλη αυτή την κατάσταση που βλέπουμε.
3: Στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης σοκάρει βίντεο με οδηγό που ξύλωσε τα πλαστικά κολονάκια και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα για να κάνει παράνομα προσπέραση, θέτοντας σε κίνδυνο όσους κινούνταν εκείνη τη στιγμή στο σημείο.
5: Αναγκαστήκαμε και μπήκαν κολονάκια στο βόρειο δικό άξονα πλαστικά, προκειμένου να ανασχέσουν τους επίδοξους δολοφόνους, οι οποίοι παραβιάζοντας τη διπλή διαχωριστική γραμμή, έμπαιναν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και προσπερνούσαν. Βλέπουμε ότι η επιθετικότητα δυστυχώς εξακολουθεί να συνοδεύει τον κριτικό οδηγό.
3: Στον ΒΟΑΚ ο φόρος αίματος είναι βαρύς. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 27 θάνατοι, ενώ πέρσι έχασαν την ζωή τους 38 άνθρωποι. Σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας στην Θεσσαλονίκη, μοτοσυκλετιστής καταδιώκεται από αστυνομικούς για υπερβολική ταχύτητα. Ο 30χρονος παραβίασε 18 άρθρα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα και σε μονόδρομους. Παραβίασε κόκκινους σηματοδότες και προκάλεσε λύκια ζημιά σε αυτοκίνητα. Συνελήφθη και του επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 18.500 ευρώ.
4: Αυτή τη στιγμή έχουμε από τα πιο υψηλά πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρόλα αυτά βλέπουμε αυτά τα αποτελέσματα.
5: Αυτό που είναι δεδομένο πια και που πρέπει να γίνει με κάθε τρόπο είναι η τήρηση των κανόνων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
3: Στην καρδιά της Αθήνας, μοτοσυκλετιστής 41 ετών παραβίασε 7 κόκκινα φανάρια και κινήθηκε 9 φορές αντίθετα σε μονόδρομους πριν συλληφθεί και του επιβληθεί πρόστιμο 9.000 ευρώ.
1: Ανεξελέγκτες τώρα διαστάσεις παίρνουν τηλεφωνικές απάτες με τους επιτίδιους να επιστρατεύουν ολοένα και πιο εφάνταστα σενάρια αλλά και προσχήματα για να παγιδεύσουν τα θύματα τους. Από τα συνηθέστερα πάντως τεχνάσματα είναι αυτοί που παριστάνουν τους τεχνικούς του ΔΔΕ. Με την μέθοδο αυτή, οι δύο νεαροί στην Κρήτη κατηγορούνται ότι εξαπάτησαν 9 πολίτες μέσα σε έναν μόλις μήνα. Ρεπορτάζ Γιώργος Πρωτοψάλτης.
6: Ηχητικό ντοκουμέντο αποτυπώνει απόπειρα τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ηλικιωμένης. Οι επιτίδιοι, παριστάνοντας τους τεχνικούς του ΔΔΕ και με το πρόσχημα διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας, προσπαθούν να πείσουν το θύμα να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα σε μία λεκάνη.
7: Η κυρία Λενή.
8: Ναι.
7: Ονομάζομαι τηλεφωνάπτα και την κάγραφια της ΔΔΕ. Εντοπίσαμε κάποια διαρροή ρεύματος στην οικία σας.

0: Την οδό σ***νιά. Μπορείτε να πάτε λίγο στο πίνακα να δείτε να αναβοσβήνει το κόκκινο φωτάκι.
1: Όχι, δεν αναβοσβήνει.
0: Καλό είναι να τα βγάλετε τα χρυσαφικά σας και να τα βάλετε μέσα στη λεκάνη.
1: Τη λεκάνη δεν τα βάλω.
0: Ναι, ό,τι χρυσαφικά έχετε θέλω να τα βάλετε μέσα στη λεκάνη, αμήν σας πάρει φωτιά.
2: Άλλη γυναίκα που εξαπατήθηκε την περασμένη Παρασκευή με την ίδια μέθοδο περιγράφει στον Sky πως πιάστηκε στα δίχτυα των απαταιώνων.
3: Με είχε πάνω από μια ώρα στο τηλέφωνο, μου λέει άνοιξε το μάτι, πόσες μπρίζες έχει η κουζίνα, ότι υπάρχει διαρροή στο ρεύμα, τα χρυσαφικά έχουν υδραργυρό και επηρεάζεται το ρεύμα, να μαζέψεις όλα τα χρυσαφικά που έχεις, να τα βάλεις σε ένα σακουλάκι και να τα αφήσεις επάνω σε ξύλινη επιφάνεια. Μου λέει άνοιξε και τις μπαλκονόπορτες γιατί δεν αερίζεται το σπίτι σου. Άνοιξε και την είσοδο. Δηλαδή με λίγα λόγια το άνοιξα εγώ.
2: Αφού άρπαξαν τα κλοπημαία, οι δράστες είχαν το θράσος να παραστήσουν ότι καλούν και την αστυνομία.
3: Για τα χρυσαφικά που είναι, δεν είναι, εδώ τα είχα. Μου λέει αλήθεια, τώρα θα καλέσω την αστυνομία. Τα είχα καλεί την αστυνομία, μου λέει την πιάσαμε, μια γυναίκα ήταν και θα στα φέρει πίσω. Υποδίθηκα τους αστυνομικούς.
4: Επικαλούνται ότι ένα συγγενικό πρόσωπο το οποίο είναι υπαρκτό. Ακόμα και πολλές φορές, ακόμα και με την φωνή τους μέσω της AI τεχνολογίας. Το μυστικό τελικά για να αποφύγουμε τέτοιους απάτες είναι ένα. Να κλείσουμε μέσω τηλέφωνων.
2: Τα περιστατικά απάτης έχουν προσλάβει πλέον χαρακτηριστικά μάστιγας.
5: Μου είπανε να μην ανησυχώ. Δεν είμαστε οι κλέφτες από το ΔΕΔΙΕ που μπαίνουμε μέσα. Είμαστε συνδεδεμένοι με το 112, με τη ΔΕΗ κτλ. Εκτός από τα 105 ευρώ που έβαλα πάνω στην τραπεζαρία, μου έκλεψαν κοσμήματα.
2: Στην Κρήτη, η υποδιεύθυνση ασφάλειας Ηρακλείου πέρασε χειροπέδες σε δύο νεαρούς, οι οποίοι παριστάνοντας τους τεχνικούς του ΔΕΔΙΕ, εξαπάτησαν 9 πολίτες μέσα στον Αύγουστο από σπόντας λία που αγγίζει τις 60.000 ευρώ.
6: Τώρα, επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού μεταξύ ατόμων, ένας άνδρας φέρεται να έβγαλε όπλο και να πυροβόλησε συνολικά 4 φορές. Παναγιώτης Αχλατλής στο ρεπορτάζ.
7: Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής επί της οδού Κασάνδρου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, υπήρξε διαπληκτισμός μεταξύ ατόμων. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας άνδρας φέρεται να έβγαλε όπλο και να πυροβόλησε στον αέρα.
8: Ακούω δύο μπαμ μπαμ. Λέω τι έκανε, ρε, καμιά κροτίδα, πέταξε δύο φορές. Ρώτησα τα παιδιά. Λέει, τι έγινε, ρε, τι μπαμ ήταν αυτό. Λέει, πυροβόλησε στο ταβάνι, λέει, δύο φορές.
7: Οι πυροβολισμοί φέρεται να σημειώθηκαν τόσο στο εσωτερικό καταστήματος, ενώ ακόμη δύο πυροβολισμοί έπεσαν εκτός του καταστήματος. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα. Ο συλληφτής οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου, όπου εξετάζεται για την εμπλοκή του στο περιστατικό. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν από τους πυροβολισμούς σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός. Τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο, καθώς και τι προηγήθηκε του διαπληκτισμού.
6: Αναφερθήκαμε νωρίτερα σε αυτή τη συμφωνία που υπάρχει μεταξύ κυβέρνησης και των μεγάλων καταστημάτων για τα αισθήματα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια και τις αυριανές ανακοινώσεις του Υπουργού. Μέσα σε αυτά είναι και τα αισθήματα που έχουν να κάνουν με τα σχολικά είδη. Αντίστροφα λοιπόν μετράει ο χρόνος για την έναρξη της νέας αυτής σχολικής χρονιάς και μαζί προστίθεται ένας ακόμη λογαριασμός στον οικογενειακό προπολογισμό. Φέτος οι τιμές στα σχολικά εμφανίζονται αυξημένες κατά 10-15%. Υπάρχουν οι αυριανές ανακοινώσεις όπου έχουν ενταχθεί τρεις μεγάλες επιχειρήσεις, τρεις μεγάλες αλυσίδες τα οποία θα έχουν τα προϊόντα τους θα έχουν μειωμένη τιμή. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Μάριο Γιαννόπουλο.
9: Ο χρόνος για το πρώτο κουδούνι στα σχολεία μετρά ήδη αντίστροφα και πυροδοτεί τον παραδοσιακό πονοκέφαλο για τους γονείς. Το κόστος για τα σχολικά είδη.
10: Παραπάνω είναι από 100 ευρώ. Γύρω στα 150 πιστεύω. Και αν παίρνεις ένα μισθό 800 ευρώ και 900, τι κάνεις.
11: 150-200 κάπου εκεί. Εγώ είμαι άνεργη.
9: Οι τιμές φέτος έχουν πάρει την ανηφόρα και το χέρι πρέπει να μπει πιο βαθιά στην τσέπη για τις σχολικές ανάγκες των παιδιών.
12: Αυξημένες κατά 10-15% είναι φέτος οι τιμές στα σχολικά είδη σύμφωνα με τους επαγγελματίες της αγοράς. Πάμε να δούμε λοιπόν πόσο θα κοστίσει η σχολική λίστα.
13: Ένα απλό τετράδιο είναι γύρω στο ευρώ και 80 με 90 πέρυσι και φέτος ένα με ένα 10-20 το πολύ. Οι τσάντες από 5 μέχρι 20 ευρώ η χαμηλού κοστολογίου.
9: Η σχολική τσάντα κοστίζει φέτος κατά μέσο όρο 46 ευρώ από 40 πέρυσι. Η μέση τιμή για μία κασετίνα διαμορφώνεται στα 13,80 ευρώ από 12. Το μολύβι κοστίζει περί τα 1,73 ευρώ από 1,5, το στυλό 1,5 ευρώ από το 1,30 και η γόμα στα 1,15 από 1 ευρώ.
14: Υπολογίζω γύρω στα 5-6 εκατοστάρικα ένα παιδί του γυμνασίου, έτσι μιλάμε τώρα.
15: Τα βιβλία, τα ξενόγλωσσα είναι πάρα πολύ ακριβά.
9: Μοναδική λύση για εκείνους που το πορτοφόλι δεν αντέχει, η διατήρηση ορισμένων ειδών από πέρσι.
16: Μπορεί να παίξουμε και με τις ίδιες τσάντες.
9: Οι γονείς αναποθέτουν τις ελπίδες τους και στην Εθνική Συμφωνία για τη Μείωση των Τιμών.
17: Το 2026 η αγορά επιχειρεί να συγκρατήσει τις τιμές με πάνω από 300 σχετικούς προϊόντων να εντάσσονται σε πρόγραμμα μειώσεων των αρχικών τους τιμών.
16: Πολύ καλό. Θα βοηθήσει τους γονείς.
9: Οι μειώσεις αναμένεται να ανέλθουν κατά μέσο όρο στο 7%.
14: Στα 500 ευρώ που χρειάζονται ή τα 400 για τα σχολικά είναι γύρω στα 50 ευρώ.
9: Οι μειώσεις θα τεθούν σε εφαρμογή στις 31 Αυγούστου.
6: Δεν είναι μόνο ζήτημα της Αθήνας ή Θεσσαλονίκης, για παράδειγμα, ακόμα και στην Πάτρα, με το ροπορτάζ του Χρήστου Στρατουλάκου θα πάμε τώρα. Εδώ και η Πάτρα έχει πολλά εγκαταλειμμένα κτίρια, πολλά παρατημένα, πολλά κτίρια τα οποία έτσι ρημάζουν. Πάμε να ακούσουμε το ροπορτάζ, τι ακριβώς γίνεται και τι μπορεί να γίνει και τι λέει το ροπορτάζ του και τι λέει στο ροπορτάζ του Χρήστου Στρατουλάκου.
18: Πίσω από τις λαμαρίνες και τα προστατευτικά κυκλειδώματα κρύβεται ένα πρόβλημα δεκαετιών. Η πυρκαγιά στο καταλημμένο διατηρητέο της οδού Γερμανού ήταν η αφορμή για να ανοίξει ξανά η συζήτηση για τα παλιά κτίρια της Πάτρας που παραμένουν ασυντήρητα μέσα στον πυκνοδομημένο ιστό της πόλης. 10 Αυγούστου, στο συγκεκριμένο σημείο που βλέπετε, υπήρξε πυρκαγιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε παρακείμενα κτίρια. Χρειάστηκε να επέμβουν δυνάμεις πυροσβεστικής προκειμένου να σβήσουν το συγκεκριμένο μέτωπο. Την ίδια στιγμή όμως, για αρκετές εβδομάδες, είχε κλείσει ο κεντρικός δρόμος της οδού Γερμανού, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η ζωή των πατρινών. Το συγκεκριμένο κτίριο αποφασίστηκε να κατεταφιστεί. Η οδός Γερμανού όμως είναι μόνο μια ψηφίδα μιας πολύ μεγαλύτερης εικόνας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στην πόλη της Πάτρας έχουν καταγραφεί 427 διατηρητέα κτίρια. Κάποια από αυτά έχουν αποκατασταθεί και δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Πολλά όμως, όπως αυτό που βλέπετε ακριβώς πίσω μου, είναι σε κακή κατάσταση.
19: Υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια τα οποία εγκαταλείφθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους. Είναι πολύ κληρονόμοι, οι οποίοι δεν συμφωνούν μεταξύ τους. Στο τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε, δεύτερον είναι το κόστος.
18: Ωστόσο, εκτός από την Άνω Πόλη, πρόβλημα υπάρχει και σε κεντρικά σημεία της πόλης της Πάτρας.
20: Η επικινδυνότητα υπάρχει, περνάνε κόσμος, παιδιά, εμείς που μένουμε δίπλα, εμείς το ξέρουμε, περνάμε απ' έξω να μας χτυπήσει κανένα αυτοκίνητο.
21: Πρόσφατα έπεσε ένα κτίριο, έχει μείνει κλειστός ακόμα ένας δρόμος.
18: Σπίτια ετοιμόρουπα μπορεί κάποιος να δει ακόμα και απέναντι από το κόσμο της Αχαϊκής Πρωτεύουσας, το Ρωμαϊκό Οδείο.
19: Με την δέσμευση της οδού Σωτηριάδου, η οποία έγινε αρχαιολογικός χώρος από το Υπουργείο Πολιτισμού, οι άνθρωποι πια, ενώ θέλουν να επισκευάσουν τα κτίρια τους, θέλουν να κάνουν εργασίες, δεν μπορούν να τα κάνουν διότι έχουν μπλοκαριστεί.
18: Ο Δήμος έχει προκηρύξει το 2021 έργο 1.112.280 ευρώ για κατεδαφίση επικίνδυνων οικοδομών, δημοτικών και απολωτριωμένων κτηρίων. Ωστόσο, ο αριθμός των κτηρίων στην πόλη της Πάτρας είναι μεγάλος. Τον Μάιο του 2025, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στο ιστορικό κέντρο της πόλης όταν αποκολλήθηκαν μάρμαρα και τμήματα επιχρησμάτων από μπαλκόνι πολυκατοικίας και έπεσαν πάνω του. Ένα τραγικό περιστατικό που υπενθυμίζει ότι πίσω από τις ξεθοριασμένες προσώψεις δεν κρύβεται μόνο η αρχιτεκτονική ιστορία της πόλης, αλλά και ένας υπαρκτός κίνδυνος για όσους περνούν καθημερινά από κάτω.
6: Το ημερολόγιο μπορεί να δείχνει 30 Αυγούστου και σε δύο μέρες 1 Σεπτεμβρίου, όμως για πολλούς Έλληνες οι διακοπές τώρα αρχίζουν. Οι τιμές σε δημοφιλείς προορισμούς πέφτουν, ακόμη και στο μισό σε σχέση με την υψηλή περίοδο, ενώ ο συνωστισμός υποχωρεί, οι πληρότητες παραμένουν εντυπωσιακά υψηλές. Πάρος, Χαλκιδική και Χανιά αποδεικνύουν ότι ο Σεπτέμβριος έχει γίνει πλέον ένας από τους δυνατούς μήνες του ελληνικού καλοκαιριού. Μέρη Τούμπα στο ρεπορτάζ.
22: Λιγότερος κόσμος, καλύτερη εξυπηρέτηση, περισσότερες επιλογές και φυσικά φθηνότερη διαμονή. Αυτοί είναι οι τέσσερις βασικοί λόγοι που όλο και περισσότεροι Έλληνες ψηφίζουν διακοπές το Σεπτέμβριο.
23: Υπάρχει μια διαφορά της τάξης του 20 μέχρι και 50% κάτω στις τιμές και αυτό γίνεται όλο ένα και περισσότερο λόγος εκμετάλλευσης ώστε να επιλέξουν να κάνουν τις διακοπές τους στη χαμηλή, θα λέγαμε, σεζόν.
22: Στην Πάρο οι πληρότητες φτάνουν το 80%, ενώ ένα δίκλινο δωμάτιο μπορεί να βρεθεί από 80 ευρώ τη βραδιά. Σύμμαχος και ο καιρός που παραμένει καλοκαιρινός, χωρίς όμως τον συνωστισμό του Ιουλίου και του Αυγούστου.
24: Για να πω ένα μέσο όρο για όλη την Πάρο, οι περισσότεροι είναι από 70% έως 80% πληρότητα. Ο Σεπτέμβρης είναι ένα μήνας που τα τελευταία χρόνια ο καιρός παραμένει πάρα πολύ καλός. Δεν υπάρχει τόσο συνωστισμός όπως είναι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Οι τιμές σε ξενοδοχεία, καταλήμματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια και συνοικιάς αυτοκινήτων είναι οι μισές σε σχέση με τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
22: Έδαφος κερδίζουν οι διακοπές τον Σεπτέμβριο και στη Χαλκιδική, με τους επαγγελματίες του τουρισμού να βλέπουν πλέον τον πρώτο μήνα του φθινοπόρου ως αναπόσπαστο κομμάτι της σεζόν.
0: Ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας που ουσιαστικά έχει ενσωματωθεί για τα καλά στη σεζόν της Ελλάδας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Βλέπουμε ότι όλοι οι προορισμοί αρχίζουν να έχουν υψηλές πληρότητες, ιδιαίτερα το πρώτο 20ήμερο, κυρίως βέβαια γιατί και οι τιμές είναι τουλάχιστον 30% πιο κάτω από ό,τι στην υψηλή περίοδο. Η μέση πληρότητα αυτή τη στιγμή είναι στο 75%, όμως εκτιμούμε ότι θα φτάσει στο 80-85% με τις κρατήσεις τελευταία στιγμή.
22: Στα Χανιά, ο Σεπτέμβριος όχι μόνο κρατά τη δυναμική του καλοκαιριού, αλλά σε επίπεδο πληρωτήτων σε αρκετές περιπτώσεις την ξεπερνά.
1: Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ότι αυτός ο κόσμος αυξάνεται, η ζήτηση μεγαλώνει. Έχει μια εικόνα σχεδόν καλύτερη από του Ιουλίου ή του Αυγούστου. Είναι πάνω από 90%. Έχουμε μια άλλη ομάδα ανθρώπων, ίσως μεγαλύτερης ηλικίας ή ακόμα οικογένειες με μικρότερα παιδιά ή ζευγάρια. Η κίνηση πάντως είναι ίδια σχεδόν με το καλοκαίρι. Ο Σεπτέμβριος είναι ένας πολύ δυνατός μήνας.
22: Ο Σεπτέμβριος λοιπόν φαίνεται πως έχει πάψει να θεωρείται απλός μήνας που σηματοδοτεί το τέλος του καλοκαιριού, με τους δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς να συνεχίζουν να υποδέχονται επισκέπτες και μετά τον Αύγουστο.
6: Τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ θα αναπληρωθούν με πετρέλαιο από την Βενεζουέλα, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά τη συμφωνία που ανακοίνωσαν την Παρασκευή Ουάσιγκτον και Καράκας. Βάνα Κουτουλού στο ρεπορτάζ.
3: Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν ανακοίνωσε ότι αποκτά η χώρα του τον έλεγχο εκμετάλλευσης 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών από τα αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας. Και σήμερα, με νέα ανάρτησή του, δηλώνει ότι τα αμερικανικά στρατηγικά αποθέματα που έχουν μειωθεί θα αναπληρωθούν από τη Βενεζουέλα, περιγράφοντας το πετρέλαιό της ως δώρο στον λαό των ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, πάντως, η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλση Ροντρίγκες, μιλάει για τεράστια ωφέλη από αυτή τη συμφωνία και διαβεβαιώνει ότι η χώρα διατηρεί και την ιδιοκτησία και την κυριαρχία του πετρελαίου της.
6: Και περνάμε στην αθλητική επικαιρότητα με το ρεπορτάζ του Θανάση Κρητικού αναφορικά με τους Έλληνες που έχουν παίξει και παίζουν στο εξωτερικό.
4: Οι φίλοι της Dortmund αδειμονούσαν για τη συνεργασία Καρέτσα Κωνσταντέλια, οι ελληνικές σημαίες κοιμάτισαν στο Signal Iduna Park και οι δύο μάγοι έφεραν την νίκη επί του Αμβούργου.
5: Ο Καρέτσας το φτιάξε, ο Γκυρασί σκόραρε.
4: Στο 9 ο Καρέτσας συνδυάστηκε με τον Γκυρασί και πιστώθηκε την ασίστ στον γκολ του επιθετικού από τη Γουινέα. Τη σκυτάλη πήρε ο Κωνσταντέλιας που ζάλισε την αντίπαλη άμυνα και με τη βοήθεια της κόντρας έγραψε το 2-0.
5: Και το 2-0 για την Dortmund είναι γεγονός.
4: Μια ονειρική εμφάνιση από τα δύο αστέρια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το βράδυ όμως εξελίχθηκε φιαλτικό όταν στο 51ο λεπτό ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ έπεσε στον αγωνιστικό χώρο με τραυματισμό στο γόνατο.
25: Πιάνει το αριστερό του γόνατο, Κωνσταντέλιας.
4: Οι φόβοι για ρήξη χιαστών επιβεβαιώθηκαν και ο 23χρονος μέσος θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον 6 μήνες. Τόσο η Μπορούσια Ντόρτμουντ όσο και ο κόσμος του ελληνικού ποδοσφαίρου έστειλε μηνύματα στήριξης στον μικρό μάγο που καλείται να ξεπεράσει έναν από τους πιο σοβαρούς τραυματισμούς. Νωρίτερα στην Αγγλία ο Τζολάκης αναδείχθηκε ξανά κορυφαίος της ΧΑΛ. Ο Έλληνας κίπερ κράτησε το 0 με μία από τις επεμβάσεις της χρονιάς και έδωσε την ευκαιρία στους συμπαίκτες του να πάρουν δεύτερη διαδοχική νίκη στην Premier League.
6: Και δύσκολες εκτός έδρας αποστολές έχουν Ολυμπιακός και ΑΕΚ, καθώς αντιμετωπίζουν Αστέρα και Κηφισιά. Αντίστοιχα, σε λίγη ώρα ο Πανετολικός έκανε το 2-2 στο πρωτάθλημα με την νίκη της Καλαμαριάς. Ενώ σας πω ότι αυτήν την ώρα, έτσι για να ξέρετε, πρέπει να ακούσουμε το ρεπορτάζ. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-0 στο 40 λεπτό, ενώ ο Άρης νικά 1-0 τον Όφη στο 63. Θανάση Κρητικό στο ρεπορτάζ.
4: Εντός συνόρων το 2-2 έκανε ο Πανετολικός. Οι Αγρινιώτες προηγήθηκαν της Καλαμάτας με την επιβλητική κεφαλιά του Γκράνατ στο 26 λεπτό. Έφτασαν στο τελικό 2-0 στις καθυστερήσεις όταν ο Σουμά σημάδεψε από τη μεσαία γραμμή την άδεια εστία του προωθημένου Γκέλιου.
26: Το πλασέ του Σουμά! Η μπάλα στα δίχτυα! Καταπληκτικό βολέ από τον Σουμά!
4: Δίχως νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση Βόλου και Ηρακλή. Οι Θεσσαλονικείς προηγήθηκαν με τον κεραυνό του Νανού στο 27. Στο 54 όμως οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν όταν ο Μύρα αντίκρισε την απευθείας κόκκινη κάρτα για επικίνδυνο μαρκάρισμα στο Σκιαμπάνι. Οι Θεσσαλοί το εκμεταλλεύτηκαν και ισοφάρισαν 6 λεπτά πριν τη λήξη με τον Ματίας Γκονζάλες.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
2: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
7: Ποιο μάτς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Στο σημείο αυτό το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε το τέλος του. Ο Νατρίπα Γιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου. Είναι αρχισυνταξία Γιάννη Παπαναγωπούλου. Στην επέλεια τη παραγωγή Σοφία Καλαβρού. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παπαναγωπούλου. Και αμέσως μετά σε επανάληψη η εκπομπή Μια Κυριακή από τη ζωή σου με την Κωνστίνα Βαρσάμι και καλεσμένο τον Παναγιώτη Τιμογιαννάκη. Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.
10: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σύγκρατη κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi.
13: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
27: Νόβα 931.
28: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
29: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
28: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
29: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
30: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά, από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους, ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
31: Με την υποστήριξη του Nova 931.
32: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
33: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
34: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
33: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
34: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
33: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοήλιο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
34: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοήλιας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
35: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
36: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
37: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
36: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
37: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
36: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
37: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
36: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
37: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
36: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη. Και στο 25410 63704.
37: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης. Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
36: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
0: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
0: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
33: Nova 931.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931.
5: Υπάρχεις γι' αυτό και ζω.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 9.31.
1: Η ώρα είναι 9.30.
2: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και brunch με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
3: Νόβα 931.
4: Στις ξένες γλώσσες, expert.
5: Στους υπολογιστές, master.
4: Στην εκπαίδευση και experts
5: και masters.
4: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
5: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
4: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
5: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
4: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
9: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
10: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
11: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
10: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
11: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
12: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
13: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
3: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9.31. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
1: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10:30.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
4: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξεραχόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
1: Με την υποστήριξη του Nova 931.
5: Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: Nova 931. Η ώρα είναι 11.
1: Nova 931. Ρυθμός
2: ή χαλάρωση.
1: Βουτιές
2: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
1: Στο μπαρ
2: ή στην άμμο.
1: Παραλία
2: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
1: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
2: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
1: The Beach Bar West Side.
2: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
1: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: στα δυο.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931.
3: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Nova 931.
1: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
2: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
2: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
3: www.novaradio.gr.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 9.31. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 9.31. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
3: Nova 931.

0: για ρεφρέν. Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Nova 931.
2: Nova 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγαπώ με στις άλλες.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Καλοκαίρι με το Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Νόβα Radio. News Today.

Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

που μας κρατάνε χωριά και έχει γίνει πια ρούχο μου η στεναχώρια, η μοναξιά βοριά.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Μείνε μαζί μου.